0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσώρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
2: Αχ, το θέλω.
1: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Το εσώρουχο το συγκεκριμένο διαθέτει μια ενισχυμένη θήκη με ηλεκτρονικό κουμπούμα που παραμένει κλειστό σε οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και στον ίδιο το χρήστη, χωρίς αξιολόγηση. Αυτό είναι η μεγάλη μου απορία. Και έχεις ξεχάσει το πιν.
2: Γιατί αν υπάρχει πρώτον, δεύτερον, αν υπάρχει από μπροστά αυτό που κάποια ισόρουχα έχουν αυτό το κουμπάκι, ναι. Μετά δηλαδή εντάξει βγαίνει δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάτι πιο δραστικό ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί λοιπόν. Ο ίδιος λέει
2: ακατούρητο θα τον αφήνω.
1: Ένα βρακί με δακτυλικό αποτύπωμα ένας δεν σκέφτηκε να μου φέρει.
2: Εγώ θα σου... Μην αγχώνεσαι βρακί. Θέλεις βρακί θα σου πάρω. Το στόμα θα σου κλείσω, θα σου δέσω και τα χέρια πίσω και θα σε κουβαλάω εγώ δεξιά και αριστερά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, το περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ως την 3η 23 Ιουνίου και έτσι η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους και τη σχολή εισαγωγής τους. Φανταστικό.
2: Αυτό είναι φανταστικό γιατί εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε έξω από το σχολείο και να βλέπουμε αν περάσαμε ή όχι.
1: Κοίτα που φτάσαμε.
2: Βέβαια δεν θα ήθελα να
1: πηγαίνω. Εμένα μου άρεσε που πηγαίναμε και περιμέναμε απ' έξω και ξεροσταλιάζαμε.
2: Είχε τη φάση του, μωρέ.
1: Βέβαια εμένα δεν με νοιάζαν και τα αποτελέσματα τότε γιατί δεν με ενδιαφέραν οι πανελλήνιες, αλλά. Είχε το χαβά του που πήγα να δω πόσο έγραψα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Είχα και αγωνία, τρομάρα μου. Τίποτα δεν είχα
2: διαβάσει. Καλή, κι εγώ είχα αγωνία. Εγώ δεν έτρεμα να δω αν πέρασα κάπου. Να πάρω το πάσο ήταν όλο το κόνσεπτ. Μην νομίζεις.
1: Εγώ τίποτα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικία 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
1: Ναι, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
2: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνεις να γυρίσεις από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Γενικότερα, ακούμε από παντού και τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι έχουν εξαπλωθεί παντού σε όλες τις παραλίες από τα βόρεια μέχρι τα νότια, μέχρι την Κρήτη.
2: Εγώ είμαι ο λαγός.
1: Εσύ είσαι ο λαγός
2: σίγουρα. Εσύ είσαι ο κέφαλος.
1: Ευτυχώς που δεν είσαι ο λαγοκέφαλος όμως. Κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ευτυχώς δηλαδή δεν είναι σαν το φίδι. Οι ιδιαίτερες χειρές οι αγώνες του που μοιάζουν Παναγία μου, νιώθω τώρα σε όλο μου το σώμα τέτοια.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και σου λέω ότι από τα 200 τόσα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν δαγκώσει λουόμενους, έχουν μία σαφή προτίμηση προς
2: τα
1: ποπουδάκια.
2: λοιπόν.
1: Και τα λιλί από κάτω.
2: Μάλιστα. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
1: Ναι, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
2: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνεις να γυρίσεις από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Έχουμε την περισσότερη μουσική, χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 18 Ιουνίου του 1942 γεννήθηκε ο θρύλος των Beatles, Sir Paul McCartney. Θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους συνθέτες όλων των εποχών.
1: Στις 18 Ιουνίου του 1948 η Columbia Records παρουσίασε το πρώτο LP βινήλιο 33 στροφών. Πριν από αυτό, οι δίσκοι χωρούσαν μόνο λίγα λεπτά μουσικής ανά πλευρά.
0: Το Toy Story 3 έκανε πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου του 2010.
1: Η 18 Ιουνίου είναι και International Sushi Day.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Είναι και 5η σήμερα, είναι και 18 Ιουνίου, είναι και 7 και 3 πρώτα λεπτά και φυσικά είμαστε εδώ στις θέσεις μας. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show, το αγαπημένο σας, και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με θεματάρες,
1: φανταστικά θέματα,
0: δωράρες
1: και φανταστική ανάλυση στα θέματα, γιατί εμείς
0: είμαστε
1: κατά κύριο λόγο αναλυτές και δημοσιογράφοι.
0: Είμαστε infotainment. Είμαστε εδώ. Τι έδειξε η δημοσκόπηση για τις διακοπές φέτος, ξέρετε?
1: Ότι δεν θα πάμε. Σε ποιο δήμο της Αθήνας ψάχνουν τις 30 φιλιές τους?
0: Το μέλλον της κατασκοπίας είναι εδώ.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα αυτά. Πότε είναι η γιορτή του πατέρα?
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής, έτσι για να ζεσθενόμαστε, παιδάκια μου καλά. Όσοι έχετε ξυπνήσει, για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Καλημέρες, τι έχετε να κάνετε σήμερα, πώς θα περάσετε τη μέρα σας, τι σκοπεύετε για το μέλλον.
1: 6-9-42-9-29-9-29.
0: Και για να ξεκινάμε σιγά σιγά με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι 5η, είναι 18 Ιουνίου και θέλω να σας πω πολύ όμορφα νέα. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία.
0: Η έκθεση λοιπόν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη ως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Τι λέτε να κάνουμε σήμερα με τον καιρό?
1: Τι μπάνιο. Λοιπόν, είναι για μπάνιο σήμερα?
0: Είναι για μπάνιο, γιατί είναι καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου και σήμερα. Το απόγευμα θα εμφανιστούν πάλι κάτι νεφοσούλες, κυρίως στα βόρεια προάστια, όπου δεν αποκλείεται μια σύντομη έτσι μικρή τσιρ-τσιρ.
1: Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά. Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα η άνοδος από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία. Η κάθοδος παρόλα αυτά έχει διαλυματική κίνηση.
0: Διαλυματική.
1: Έτσι λίγο έχει κίνηση εκεί. Σε ένα ύψος το Περιστέρι, μετά πιο κάτω, μετά πιο κάτω. Φτάνει μέχρι το Εγάλαιο, τέλος πάντων.
0: Όμορφα.
1: Αυτό.
0: Να πούμε ότι έρχεται ανάσταση πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυλέτες, μιας και μπορούν πλέον να μπουν στις 72 δόσεις. Μια νέα ευκαιρία για να μπουν στις 72 δόσεις που δίνει η κυβέρνηση με νέες παρεμβάσεις που ανοίγουν το δρόμο σε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών προς την εφορία. Είτε τον ΕΦΚΑ, είτε τις τράπεζες, είτε ενώ παράλληλα ενισχύουν την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και της κυρίας κατοικίας. Με το ιδιωτικό χρέος να έχει υπερβεί τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, το πακέτο των νέων μέτρων που ενσωματώνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατατέθηκε στη Βουλή, θα ξεκλειδώνει σταδιακά έως και το φθινόπωρο.
1: Μια χαρούλα.
0: Μια χαρούλα από το τίποτα, κάτι.
1: Τι θες τώρα να πω? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: και τέταρτο είναι η ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι η Ζωέ Πρέα, απέναντι μου έχω τον Αργύρη Αγγέλου και ακούτε το Breakfast Show. Και Αργύρη μου,
1: παρακαλώ,
0: άμα θέλεις να μάθεις με ποιο φυσικό τρόπο θα διώξεις τις κατσαρίδες από το σπίτι σου,
1: ναι,
0: σου έχω τη λύση.
1: Πρώτον, δεν έχω ευτυχώς κατσαρίδες σπίτι μου ακόμα τουλάχιστον. Και δεύτερον, εγώ αυτούς τους φυσικούς τρόπους για να σε προλάβω δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου.
0: Εγώ λέω να το δοκιμάσουμε. Βασικά πρέπει να βρούμε ένα σπίτι που έχει, που έχει πρόβλημα με τις κατσαρίδες. Κατά κύριο λόγο ισόγειο, έτσι.
1: Έχεις εσύ την ψυχραιμία να πας να δοκιμάσεις σε σπίτι
0: σε
1: με κατσαρίδες?
0: Σε καμία περίπτωση. Εσύ θα πας που δεν τις φοβάσαι.
1: Εγώ δεν τις φοβάμαι. Όχι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μια εκπομπή όπως ήταν παλιά οι Mythbusters, που ήταν ο κύριος με το μουστάκι και ο άλλος ο κύριος που πηγαίναν σε και κάνανε τα πειράματα.
1: Τα παλιά χρόνια που τα θέατρα στην Αθήνα ήταν τα θερινά, που έχουν κλείσει τώρα πια. Δεν καταλαβαίνεις εκεί όταν τα ανοίγαν. Καταλαβαίνεις ένα χειμώνα κλειστά όταν τα ανοίγαν το καλοκαίρι τι είχαν μέσα.
0: Σταμάτα. Λοιπόν,
1: τις υπτάμενες τις μεγάλες.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Πολύ ωραίες.
0: Εσείς που μας ακούτε τώρα, ακούστε, γιατί αυτά με τα χημικά στα σπίτια, καταλαβαίνετε, ειδικά όσοι έχετε και κατοικίδια, παιδιά κτλ. Είναι δύσκολο. Ο πολτός από φρέσκο αγκούρι αποθεί το 98% των κατσαρίδων λόγω των χημικών ενώσεων που απελευθερώνει.
1: Άσε μας, κυρά μου, που τα αγκούρι θα διώξει
0: από
1: την κατσαρίδα.
0: Από την άλλη, οι φλούδες αγκουριού έχουν μέτρια αποθετική δράση και τα αγκούρια ολόκληρα δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Το βάζει εκεί πέρα, πάνε οι κατσαρίδες πάνω και το τρώνε.
1: Ναι, θα κάνουν κορμάρα.
0: Φύλλα δάφνης και θέρια Έλια Μέντα, οι ευκαλύπτου μπορούν να μειώσουν την παρουσία κατσαρίδων με τη φυσική του μυρωδιά. Δηλαδή βγάζει. Αλλά ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και ζάχαρης προσελκύει και εξολοθρεύει τις κατσαρίδες μέσω παρεμβολής που κάνει στο πεπτικό του σύστημα. Τους δίνει σόδα και ζάχαρη και σκάει το στομάχι τους.
1: Μάλιστα.
0: Μετά σου λέει, εντάξει, σε σοβαρή μόλυνση φέρεις έναν άνθρωπο να σου κάνει επεντόμωση.
1: Εγώ για ωραίο διαιτολόγιο να κάνουν κορμάρα το κόβω όλο αυτό. Δεν το κόβω για να τις εξολοθρεύσω, ειλικρινά.
0: Πολτός από αγκούρι, φαντάζεσαι.
1: Μα αγκούρι θα δω στην κατσαρίδα, κόψε καροτάκι.
0: Εγώ δίνω και στο Χωσέ αγκούρι, αλλά μια χαρά είμαι. Τον βλέπω. Ξέρεις τι καλό που κάνει στο στόμα του. Μπορεί να καθαρίσει και το στόμα τη κατσαρίδα και όταν έρθει να σε φιλήσει να μυρίζει φρεσκάδα.
1: Να του δώσουμε και τσιχλίτσα, να μυρίζει το στόμα
0: του. Του δίνει ζάχαρη με σόδα. Να είναι και έτσι φρουφρουδένιες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θες να παίξουμε παιχνίδι, να πούμε πρώτη καλημέρα.
1: Να πούμε, λες.
0: Να με.
1: Τι θα δώσουμε.
0: Τι θα δώσουμε, θα δώσουμε γουαγκαμάμα, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο.
1: Πόσα θα δώσεις.
0: 50 ολόκληρα ευρουλάκια.
1: Θα δώσω 50.
0: Θα δώσω 50.
1: Λοιπόν, 50 ολόκληρα ευρώ για να πάτε να φάτε με την παρέα σας ή μόνοι σας. Εγώ μόνος μου θα πήγαινα, σιγά μην τα μοιραζόμουν.
0: 50 ευρώ, ξέρεις τι μπορείς να πάρεις. Θα τρως για μέρες.
1: Λοιπόν, 50 ευρώ από τα Guagamama, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000 και
0: να μας πείτε αν έχετε κάποιον τρόπο για να διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι που δεν είναι ούτε αγκούρι ούτε σπρέι αποθετικό.
1: Τι να είναι, ρε, στη ζωή.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν κάποια ταμπέλα έξω από το σπίτι που λέει απαγορεύεται η έλευση στις κατσαρίδες, μη έχουσες άδεια.
1: Μάλιστα, ή οπλοκατοχή. 2-10-80-50.000 καλέστε, κυρίως για τη δωρεπιταγή του Αγκαμάμα τώρα μεταξύ μας.
0: Και τώρα εντάξει, κατσαρίδες, σας πείτε κάτι, θα το σηκώσουμε εμείς.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Oops, I did it again με Britney Spears. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Θα πούμε λοιπόν πρώτη καλημέρα με τη φίλη μας ακροάτρια Βασιλική. Καλημέρα Βασιλική.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου τώρα για να συνεννοηθούμε.
4: Το χαμήλωσες.
0: Το χαμήλωσες.
3: Δεν
0: όχι. Δεν το έχεις χαμηλώσει αφού μ' ακούω.
3: Το χαμήλωσα, ναι.
0: Μπράβο σου. Για πες λοιπόν τώρα τι κάνεις, που είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου.
3: Μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Εσύ πες μας. Βασιλική.
4: Βασιλική, Βασιλική, έφυγε.
0: Αχ, Θεέ μου. Βασιλική.
4: Λοιπόν, η Βασιλική έφυγε από το πλάνο. Έχει φύγει η γραμμή.
0: Την παίρνω τηλέφωνο.
4: Έφυγε η Βασιλική.
0: Μίλα.
4: Όχι, θα βγούμε σε επόμενο τρακάτι. Θα την πάρω. Θα την πάρει, θα το σηκώσει, Βασιλική.
0: Λαύρε χαρά, λάβει.
4: Όχι, αυτό με την κότα θέλω να μου τραγουδήσει.
0: Μια κότα στρούμπουλη.
4: Όμορφα.
0: Μίλα καλά και εσύ λίγο.
4: Δεν μπορώ κι εγώ, κόλλησα.
0: Πες ένα ανέκδοτο.
4: Περιμένω λοιπόν. Είναι ένας ηθοποιός και μία YouTuber και είναι στο ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα. Πάμε σε τραγούδι. Δεν το βλέπω.
4: Είπα, δεν θα
0: πάμε,
4: το σηκώσω, Βασιλική.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Πρωινής Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη, είναι 18 Ιουνίου. Είμαστε φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Μια υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει για τα καλά και ακούστε τώρα τα καλά νέα επίσης. Χρειάστηκαν, σου λέει, 13 χρόνια για να καταλήξουν σε συμφωνία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις. Τι προβλέπει λοιπόν η συμφωνία για τις αποζημιώσεις? Η συμφωνία λοιπόν που επετεύχθη προβλέπει τις εξής αποζημιώσεις: 250 ευρώ σου λέει για πτήσεις από 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις ή πτήσεις από 1500 έως 3500 χιλιόμετρα και 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να απαντούν σε αιτήματα για αποζημιώσεις εντός 14 ημερών.
1: Σου λέει επίσης ότι τι προβλέπεται και σε περίπτωση μεγάλη καθυστέρηση για τις πτήσεις αυτές.
0: Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν εδώ μεταξύ?
1: Καλά, άστο, περίμενε, θα σου πω. Σου λέει, άμα καθυστερήσει μια πτήση, υπάρχουν δωρεάν αναψυκτικά για κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα 3 ώρες, μετά από 3 ώρες, ρε παιδί μου, αν περιμένεις, έχεις γεύμα και στη συνέχεια ανά 5 ώρες καθυστέρησης, δηλαδή υποχρεούνται να σε ταΐσουνε.
0: Εννοείται πρόσβαση στο διαδίκτυο.
1: Και 2 δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο όταν απαιτείται διανυκτέρευση.
0: Και βέβαια λέει ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε προστασία ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Καλέ, τώρα πρόσφατα δεν είχε βγει η... κόλλησε στο μυαλό μου. Παρουσίασε με τον Γιώργο την Eurovision, με την Πέτη.
1: Η Κατερίνα Βρανά.
0: Η Κατερίνα Βρανά που είχε μείνει στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη και δεν τη βοηθήσανε καθόλου και βγήκε, η καημένη βγήκε στα social media και είπε: είμαι εδώ με τη βοηθό μου και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο. Μας έχουν πετάξει, κάθομαι στο πάτωμα. Τώρα, πριν 15 μέρες.
1: Τέλεια, φανταστικά, δεν το έχω δει. Τέλος πάντων, σου λέει ότι έχει δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητα και σκύλων βοηθεία. Δηλαδή, δεν πληρώνει για το σκύλο βοηθεία σου αν είσαι τυφλό άτομο.
0: Τι γινόταν μέχρι τώρα, μπορεί να μου πει?
1: Όλα αυτά χρεωνόντουσαν. Επίσης, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού.
0: Χρεωνόντουσαν.
1: Προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας, πραγματικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι να πω, παιδιά.
0: Ωραία, καιρός ήταν. Άμα σου λέει ότι πήρε και 13 χρόνια για να τα βρούνε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, καλέστε γιατί παίζουμε.
0: Όνομα πόλη Ζόφη το πράγμα με το γράμμα Ζήτα. Επομένως, πάρτε τηλέφωνο στο 2-10-80-50.000. Να σου πω κάτι, τα γουαγκαμάμα θα δώσω που δεν δώσαμε πρώτη καλημέρα.
1: Ωραία, γουαγκαμάμα.
0: Γουαγκαμάμα θα δώσω. 50 ευρώ δώρο επιταγή. Καλέστε τώρα για να παίξουμε με το γράμμα Ζήτα. Όνομα πόλη Ζόφη το πράγμα. 50 ευρώ δώρο επιταγή, γουαγκαμάμα. 2-10-80-50.000.
1: Να τα γουαγκαμάμα. Το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο που εκεί θα βρεις κατσουκάρι, all you can eat, all day sushi, ό,τι θέλετε να πάρετε με 15 ευρώ. Είναι φανταστικό, παιδιά, το Γουαγκαμάμα. Τώρα μου τρέξανε τα σάλια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι 5η, είναι 18 Ιουνίου και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Τι κάνεις Γιάννη?
2: Καλημέρα, είμαι πολύ καλά. Μου φτιάχνω τη διάθεση κάθε πρωί που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Και πάω προς τη δουλειά μου.
0: Μπράβο σου. Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι ηλεκτρολόγος σε μια μεγάλο όμιλο με αυτοκίνητα.
3: Τέλειο. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, ε.
0: Wow.
2: Όχι, εγκαταστάσεων είμαι.
0: Ακόμα καλύτερα.
3: Ακόμα καλύτερα.
0: Αχ, βρε Γιάννη, να ξέρεις πώς σε θέλουμε εκεί στην Κυψέλη.
3: Πραγματικά.
0: Έχω κάτι μπρίζες, έχουν ξεχαρβαλώσει.
3: Αχ, καλέ, μπορείς να μας κάνεις και μπρίζες σε σημεία που δεν υπάρχουν, ναι.
2: Τα πάντα γίνονται. Πριν πολλά χρόνια λίγο μας τώρα μόνο των σπανών τα γένια που δεν γίνονται.
0: Που και αυτά γίνονται τώρα, λέει.
3: Λοιπόν, στην Τουρκία. Λοιπόν, πας και κάνεις μετεφύτευση.
0: Γιάννη μου, παίζουμε όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα φυσικά με το γράμμα Ζ και κερδίζεις δωρεπιταγή Γουαγκαμά με 50 ευρώ. Τι θα κάνουμε, θα τα βρούμε?
2: Θα παίξουμε πρώτα απ' όλα γιατί μου αρέσει πολύ που είμαστε παρέα και ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Ωραίος, καλά ξεκινάς με το γράμμα Ζ. Παίζουμε, σου θυμίζω. Να δώσω χρονόμετρο.
2: Αχ πάμε.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από Ζ.
2: Ζαχαρούλα.
3: Ένα φυτό.
2: Ζήνια.
0: Αλλιώς ο Δίας, ο πατέρας των 12 θεών του Ολύμπου.
2: Ζούς.
3: Μέρος του τροχού, του αυτοκινήτου.
2: Ζάντα.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Αντικείμενο ζάρι.
3: Ένα ζώο.
2: Ζέμπρα.
0: Τη φοράμε στη μέση για να συγκρατούμε τα ρούχα μας.
2: Ζώνη.
3: Το αντίθετο του Ναδύρ.
2: Το αντίθετο του.
0: Ναδύρ.
3: Ναδύρ. Να μην δύρ. Μία πόλη. Μία πόλη.
2: Ζυρίχη.
3: Είσαι πολύ κοντά, αλλά το αντίθετο του Ναδύρ είναι το Ζενίθ.
0: Το Ζενίθ.
2: Το Ζενίθ, ναι, πόβο.
0: Και δεν προλάβαμε και το επάγγελμα, ρε Σιγιάννη.
3: Αλλά εγώ...
2: Ζαχαροπλάστητα, έλεγα που είναι η μαμά της.
3: Εγώ θα κρατήσω το ζέμπρα.
0: Ζέμπρα.
3: Που είπες.
2: Το ζέμπρα.
0: Και το ζούς.
3: Και το ζούς.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Καλή δουλειά να έχεις. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά μου, καλά. Πεμπτούλα 18 Ιουνίου. Τι είναι, τι μείνανε, 12 μέρες μείναν και για τον Ιούνιο.
1: Όπω, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, βρεσί Αργύρι μου, εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
0: Πόσο γρήγορα περνάει η ζωή.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, αυτό μην το πιάσουμε τώρα.
0: Εσείς ξέρατε ότι υπάρχει γιορτή του πατέρα?
1: Εγώ το ήξερα, ναι, απλά δεν τον έβρισκα για να τη γιορτάσουμε για πολλά χρόνια.
0: Άλλο αυτό, αλλά. Πώς, δηλαδή, το ήξερες τη γιορτή της μαμάς, θυμάμαι το σχολείο. Ετοιμάζαμε καρτούλες, ζωγραφίζαμε, κάναμε, παίρναμε λουδάκι.
1: Ναι, γιατί η μητέρα μας εκεφορεί και 9 μήνες, περνάει όλα αυτά τα μαρτύρια.
0: Εσύ από τότε που ήξερες για τη γιορτή της μητέρας, ήξερες ότι υπάρχει και γιορτή του πατέρα?
1: Ναι, το ήξερα.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Πρώτη φορά το μαθαίνεις.
0: Άντε, ναι, νομίζω, ναι.
1: Ναι.
0: Μη λέω βλακίες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πρώτη φορά το μαθαίνω.
1: Πρώτη φορά.
0: Και δεν έχω και μπαμπά κι εγώ για να τον γιορτάσω πια.
1: Τώρα που τον έχω όμως δεν γιορτάζουμε πια.
0: Η γιορτή του πατέρα σου λέει για το 2026 είναι τώρα, την Κυριακή, 21 Ιουνίου. Την τρίτη Κυριακή του Ιούνιου κάθε έτους, είναι σταθερή.
1: Νομίζω ότι 21 Ιουνίου πρέπει να αποφασίσουμε όλοι να γιορτάσουμε τη γιορτή του πατέρα, αλλά πρέπει πρώτα να βάλουμε την Αγγελική Νικολούλη να βρει όλους αυτούς τους πατέρες που πήγανε για τσιγάρα.
0: Η μέρα τιμά λοιπόν τον ρόλο και την προσφορά των πατεράδων στην οικογένεια και την κοινωνία. Η πρώτη προσπάθεια, σου λέει, για τη γιορτή έγινε το 1908. Άκου καλέ, στις ΗΠΑ. Ενώ η διάδοσή της ξεκίνησε το 1910.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και το 72 καθιερώθηκε πλέον, λέει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Από τότε θέλανε, σου λένε, γιατί οι μανάδες έχουν γιορτή, επειδή κυοφορούν και τραβάνε όλα τα βάσανα με το παιδί μέσα στην κοιλιά και πρέπει και να γεννήσουν. Θέλει και ο πατέρας, κυρία μου,
0: φυσικά
1: να έχει γιορτή.
0: Θέλει και ο πατέρας, μα αν βγάζει γιορτή της μάνας, δεν θα βγάλει γιορτή του πατέρα.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο, η αλήθεια είναι,
0: δεν
1: αλλά νομίζω
0: ίδιο,
1: ότι
0: αλλά είναι...
1: έγινε η γιορτή του πατέρα, ναι. Έγινε για να δώσει ένα κίνητρο στους πατεράδες να μην εξαφανίζονται.
0: Ναι, και έδωσε πολύ.
1: Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί, σου λέει, θα γιορτάζουμε και τον πατέρα, να, έχει, να περιμένει και ένα δώρο, να πει ναι. Άσε, μην εγκαταλείψω.
0: Και πέτυχε.
1: Δεν είναι πάντως έτσι πια οι οικογένειες, παλιά γινόταν αυτό. Είχες εσύ κάποιον γνωστό που είχε φύγει να πάρει τσιγάρα και δεν γύρισε ποτέ?
0: Όχι, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Αστική μύθη, δεν λέω ότι
1: ισχύει. Αστική μύθη.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: είστε, βρε παιδιά, ξυπνήσατε. Έχετε ξεκινήσει να πάτε στις δουλειές σας. Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο δρόμο και περπατάτε.
1: Στείλτε ένα μήνυμα, ρε παιδιά, στο Viber 6942-929-929.
0: Γιατί θέλουμε να ζουζουνίσουμε λιγάκι. Σήμερα δεν ξέρω, είμαστε κι εμείς, λες και είναι Δευτέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, νιώθω ότι έχω ακόμη 5 μέρες μπροστά μου αυτή την εβδομάδα.
1: Και είναι Δευτέρα, λέει, φαντάζεσαι.
0: Θα πάθω πανικό.
1: Ούτε καν.
0: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί θα πάμε σε ένα σύντομο break. Αλλά με το που επιστρέψουμε, θα μάθουμε ποιο Δήμο τη Αθήνα ψάχνει τι 30 του, αλλά και ποιοι θα πάνε διακοπές φέτος ή ποιοι δεν θα πάνε διακοπές φέτος.
1: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει εχθές και είσαι 92,9, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις και ψάχνουμε το 13ο νικητή, παιδιά. 12.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί όλα αυτά θα συμβούν σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
11: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης safety
7: Net και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss. Η ώρα είναι 8. Done. Και το έκανα για σένα αυτό, να ξέρεις, Αργύρη, γιατί ξέρω ότι σε αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ακριβώς. Και μπαίνουμε σιγά-σιγά στη δεύτερη. Όχι σιγά-σιγά, μπήκαμε με το δεξί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
0: Και στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ, παιδιά, που ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας.
1: Η έκθεση, λοιπόν, θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου από την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
0: Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Καλημέρα. Η Αθήνα, λοιπόν, ξύπνησε για τα καλά σήμερα με ηλιακάδα και μια θερμοκρασία που φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει, μάλλον. Λίγες νεφώσεις το απογευματάκι. Ελάχιστη έως ανύπαρκτη πιθανότητα για έτσι μια τοπική μπορούλα μέχρι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Ελάχιστες.
0: Η βροχή είναι του μπρο. Δηλαδή, βρέχει ο μπρο.
1: Θέλω να σου πω ότι εχθές άναψα κλιματιστικό.
0: Κάποια στιγμή
1: λαλάκιασα.
0: Ειδικά το μεσημέρι εκεί είχε βράσιμο.
1: Ζωή, νόμιζα ότι θα βγάλω την πέτσα μου. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά μου τάσκασε τόσο πολύ ζέστη χθες.
0: Δεν τη βλέπω να έχει φύγει η πέτσα σου. Εδώ
1: όχι,
0: στη θέση.
1: Γιατί
0: είναι.
1: Άναψα κλιματιστικό.
0: Μπράβο, καλά έκανες.
1: Έμεινε η πέτσα.
0: Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή, παιδιά μου, καλά, δεν είναι κάτι φρικτό, αλλά δεν είναι και κάτι ευχάριστο. Να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, έχει κάποιες δυσκολίες. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, η άνοδός της. Η Κηφισία στην παλεύει ακόμη, παραδόξως.
1: Okay,
0: η Αρδιτού είναι όλη πίχτρα, όλη της η άνοδος. Και η Λεωφόρος Συγκρού έχει κινησούλα από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο.
1: Φανταστικά, κουράγιο. Αν είστε στο δρόμο και αν βαριέστε έτσι που είστε μέσα στην κίνηση, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί καλύτερε να είναι τις τουνά επιτυχίες, είναι εδώ στο Kiss 92,9.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Εχθές που πήγα στην παλιά μου δουλειά και έτσι είδα παλιούς φίλους και συναδέλφους, ναι. Με έπιασε ένας κύριος, πολύ καλός ο κύριος Δημήτρης, και μου λέει: σας ακούω στο ραδιόφωνο καθημερινά. Όχι καθημερινά, σας έχω ακούσει κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και μου λέει ότι θέλω να σου δώσω μία συμβουλή.
1: Ναι.
0: Που επειδή εγώ άκουγα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, μία συμβουλή για να κάνετε καλύτερη εκπομπή. Του λέω: παρακαλώ, κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Μου λέει: ο κόσμος το πρωί,
1: ναι.
0: Δεν θέλει να ακούει μίζερα θέματα. Θέλει να ακούει χαρούμενα κτλ. Και του λέω: κύριε Δημήτρη, μα εμείς μόνο χαρά είμαστε. Εντάξει τώρα, επειδή θα πούμε ένα-δυο θανατικά μεταξύ μας, αυτά τα λέμε για πλάκα. Μου λέει: όχι, όχι, θέλω να ακούω μόνο χαρούμενα θέματα. Οπότε αυτό το θέμα είναι αφιερωμένο στον κύριο Δημήτρη.
1: Λοιπόν, δημοσκόπηση της Άλκο είναι αυτή. Ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές.
0: Κύριε Δημήτρη, σας αρέσει αυτό το θέμα?
1: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της μέτρησης, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι διαμορφώνονται στο 44% έναντι του 49% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η πτώση αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά φυσικά στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν έστω και λίγες μέρες ξεκούρασης. Ακόμα πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τους λόγους που κρατούν αρκετούς πολίτες μακριά από τις διακοπές, και φυσικά είναι το 47% ας πούμε δηλώνουν ότι δεν θα ταξιδέψουν ως βασικό εμπόδιο την οικονομική κατάσταση.
0: Ναι, φυσικά, και επειδή είναι και ακριβή οι προορισμοί, τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά.
1: Ψηλό κόστος
0: διαμονής. Τέλος πάντων.
1: Στα καλά νέα της ημέρας, εχθές ήταν εδώ η Πάτη και η Αντωνέλα. Και έγινε χαμός.
0: Φυσικά. Τι ωραία που ήταν, παιδιά. Είδαμε φωτογραφίες. Μας στείλατε κι εσείς στο Viber που ήσασταν με την Πάτη και την Αντωνέλα.
1: Μου πετάγεται λοιπόν ένα βίντεο με την Πάτη και την Αντωνέλα που κάνανε sound check εκεί στο Βύρονα. Παίζανε στο θέατρο Βράχων, νομίζω παίζανε.
0: Όχι, νομίζω ότι παίζανε πάνω στο.
1: Στην Πετρούπολη.
0: Όχι στην Πετρούπολη, βρε. Έλα, αυτό που είναι δίπλα από τον Παρθενώνα. Πώς λέγεται.
1: Όχι,
0: στο κέντρο. Έλα, αυτό
1: που
0: παίζανε.
1: Α, στο Λυκαβιτό παίζανε. Μεγάλο θέατρο
0: δίπλα από τον Παρθενώνα, Λυκαβητό. Καμία σχέση.
1: Είδα λοιπόν την Πάτη και την Αντωνέλα να κάνουν sound check εκεί στο Λυκαβητό και λέω: καλέ, αυτές ακόμα γυρνάνε τον κόσμο και τραγουδάνε το.
0: Από το 2010 που ήταν η σειρά, πότε ήταν στην Ελλάδα, πότε έπαιξε.
1: Χαμός έγινε, γέμισε ο Λυκαβητό.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Η Πάτη και η Αντωνέλα.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: 13 λεπτά, 14 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με Dua Lipa.
1: Dula Peep, όπως έλεγε η Wendy Williams, που δεν ήξερε το όνομά της και έλεγε Next is Dula Peep. Λοιπόν,
0: στην Αγία Βαρβάρα θα σας πάω τώρα.
1: Τρελαίνομαι για αυτή την ιστορία.
0: Γιατί εκεί πέρα έγινε αυτός ο βανδαλισμός? Ξεριζώσαν, σου λέει, τις 30 φιλιές και τις πήραν σπίτι τους.
1: Να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες 30 φιλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι. Ναι. Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο 30 φιλιά. Να τη φυτέψω, να την τέτοιο. Όχι.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
1: Στον δρόμο είναι.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό λοιπόν βανδαλισμού σημειώθηκε στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας όταν άγνωστος προχώρησε στο ξερίζωμα 30 φιλιών που είχαν φυτευτεί από τη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο των παρεμβάσεων καλοπισμού της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας που καταγράφεται σε βίντεο φέρεται να αφαιρεί 2 30 φιλιές, τόσες του λείπανε προφανώς, από παρτέρι σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αγίας Βαρβάρας. Τα λουλούδια είχαν φυτευτεί πρόσφατα, άρα ήταν και νοπό το χώμα.
1: Δεν κάνει όταν έχει πρόσφατα να κάνεις μεταφύτευση.
0: Από το συνεργείο του Δήμου με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων. Γιατί, καλέ μου άνθρωπε, πήγες και πήρες 30 φιλιές?
1: Ρε εσύ, σου κάνει εντύπωση? Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά
0: στολίδια
1: που είχαν πάρει
0: όσα
1: όλα τα στολίδια?
0: Όσα φτάνανε
1: με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω και από κάτω ήταν γυμνά. Τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι είναι στο δρόμο δεν σημαίνει ότι είναι δικό μας. Σημαίνει ότι είναι για όλους. Τα 30 φιλιά ήταν εκεί για να τα βλέπουμε όλοι, να περνάμε να λέμε τι ωραίες 30 φιλιές που έβαλε ο Δήμος.
0: Η μέρα τουρίστα το έχεις δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια, θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
1: Πραγματικά. Για να μην τα τρώμε. Έλληνες είμαστε, ρε, θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε? Έχουν δει τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές? Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια.
0: Ήρθε ο τουρίστα στην Αθήνα, σου λέει καλέ, εδώ στο πεζοδρόμιο έχει πορτοκάλια.
1: Έχει πορτοκάλια. Τα έφαγε μετά, πιστεύεις?
0: Θα δοκίμασε, φαντάζομαι. Θα είδε ότι είναι πικρά.
1: Ρε εσύ, να σου πω όμως κάτι. Εγώ έχω ακούσει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω ακούσει ότι οι νερατζιές μπήκαν επίτηδες ως νερατζιές στους δρόμους για να μην ρημάζουν τα δέντρα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν βάλανε πορτοκαλιές αντίστοιχα.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Enrique Iglesias και Not in Love εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και σας παρακαλώ πολύ, μην κλέβετε τα λουλούδια τους δρόμους. Αφήστε τα να τα χαρούμε, ρε παιδιά.

0: εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι, γιατί είχαμε μία απορία και βρήκαμε μία ακροάτριά μας, η οποία είναι γεωπόνος και θα μας λύσει το ζήτημα με τις νερατζιές.
1: Γιατί επειδή... έχουμε νερατζιές στους
0: γιατί
1: δρόμους της
0: Αθήνας, για να
1: υποδεχθούμε την Αναστασία.
0: Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εσύ.
1: Είμαστε πολύ καλά. Αναστασία, θα μας λύσει την απορία. Γιατί στα πεζοδρόμια της Αθήνας στο κέντρο υπάρχουν νερατζιές?
2: Διότι οι νερατζιές τραβάνε τους ρήπους και γι' αυτό προτιμάνε τις νερατζιές, όπως και τις πικροδάφνες.
0: Α, περίμενε.
2: Που μπαίνουν στις εθνικές οδούς.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Για τις πικροδάφνες που είπανε τώρα τελευταία ότι είναι τοξικές και αυτά, δεν ισχύει αυτό?
2: Κοίτα, δεν θα προτιμήσεις να πάει να πάρεις νεράδια, ας πούμε, να φτιάξεις υλικό από κεντρικούς δρόμους που έχει γεμάτο κασέρια.
1: Βέβαια, φαντάζομαι.
0: Ναι, και οι πικροδάφνες σου λέει είναι τοξικές άμα τις φας. Δηλαδή δεν μπορεί
2: ναι,
0: να τις φας. Αλλά δεν θα φας πικροδάφνη.
2: Δεν θα πάει κανείς πικροδάφνη.
1: Όχι, το λέω γιατί έγινε θέμα τώρα. Τώρα πρόσφατα έγινε θέμα στις ειδήσεις ότι

0: Εχθές διάβαζα κάπου ότι έσπασε το ρεκόρ στο βιβλίο Guinness η νεότερη DJ που είναι Ασιάτισσα, που κάνει χαμό αυτή τη στιγμή.
1: Η Peggy Gou. Δεν ξέρω.
0: Peggy Gou είναι ενήλικας, καλέ.
1: Α, ναι, όχι.
0: Για 9 χρονών, 9 χρονών DJ που κάνει χαμό. Και μπήκε στο ρεκόρ Guinness, το έβλεπα εχθές.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, παιδιά, για την πλατφόρμα posokani.gov, η οποία ήρθε ευελπιστώντας να μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Γιατί, παιδιά, πραγματικά με τις τιμές υπάρχει μεγάλη απόκληση. Αναλόγως το από πού θα ψωνίσεις. Και μεταξύ των σούπερ μάρκετ, αλλά εκεί που δεν πιάνω τιμές είναι στα μίνι μάρκετ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τα παγωτάκια μου από εκεί τα παίρνω.
0: Εσύ που κρατιέσαι όλη μέρα να μην φας και το βράδυ χλαπακιάζεις τρία παγωτά.
1: Έφαγα τρία παγωτά, τι να κάνω.
0: Οι καταναλωτές, λοιπόν, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να αντιμετωπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Παράλληλα, το Posokani θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών.
1: Για να δεις και πώς έχει αλλάξει μέσα στους δύο μήνες η τιμή του εκάστοτε προϊόντος.
0: Δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.
1: Αυτό, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει με όλα τα προϊόντα, γενικά, όχι
0: πάντως,
1: μόνο στο τρόφιμα.
0: Ήδη σου λέει ότι από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται σημαντικότατες διαφορές τιμών, ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Είναι φοβερό. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει κληρωθεί ο παίκτης που θα διεκδικήσει σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ο Κώστας, περιμένει με αγωνία και για να δούμε αν θα τα καταφέρει να γίνει ο 13ος, παρακαλώ, νικητής αυτού του υπέροχου παιχνιδιού που αλλού εδώ στο Kiss 92,9. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα που σήμερα θα διεκδικήσει για να γίνει ο 13ος νικητής του 1000 ευρώ το λεπτό. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Αχ, πολύ ωραία, σ' ακούω πάλι καλά. Μου φύγε το άγχος.
0: Τέλεια.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Πού σε πετυχαίνει?
0: Δρόμο για δουλειά.
1: Α, ωραία, με πρόλαβες. Τι ναι, λες, ναι. Κώστα μου, σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα να πας στη δουλειά έτσι να ανοίξεις την πόρτα, έτσι να κλωτσίσεις την πόρτα με το πόδι, να μπεις μέσα και να πεις κέρδισα 1000 ευρώ.
0: Θα πούμε άλλο αέρα.
1: Θα κεράσουμε, λες, σήμερα, τι λες?
0: Έχω και γενέθλια μεθαύριο, οπότε είναι.
2: Αχ, τέλεια θα είναι.
1: Α, διδυμάκι είσαι και εσύ, σαν και εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, τι ωραία. Εγώ είχα χθες, προχθές.
0: Α, χρόνια από. Δεν είχε χθες.
1: Όχι, προχθές, στις 16.
2: Μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Κώστα μου, πριν ξεκινήσουμε, για να μην σε κρατάω σε αγωνία, υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 που δώσανε όλες τις απαντήσεις?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δυστυχώς όχι, άρα καταλαβαίνεις ότι δυστυχώς πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος από ό,τι θα μου ήσουν
0: να κάνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Κώστα μου, ποιο είναι το πραγματικό όνομα της εγκεντρικής τραγουδίστριας Lady Gaga?
0: Πάλι.
1: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κρασιού?
0: Μισοφίλη.
1: Πόσοι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα?
0: 5.
1: Ποιο είναι το πανίσχυρο μέταλλο που προέρχεται από τη Γουαγκάντα και είναι φτιαγμένη η ασπίδα του Κάπτεν Αμέρικα?
0: Πάλι.
1: Ποιο από τα παρακάτω είναι η έξυπνη ψηφιακή βοηθός της Apple, η Alexa ή η Siri?
0: Siri.
1: Ποιο είναι σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη strike?
0: Στο bowling.
1: Ποια χώρα έχει το σχήμα μπότα στο χάρτη?
0: Ιταλία.
1: Σε ποιο ζώο μεταμορφώθηκε ο Δίας για να απαγάγει την Ευρώπη?
0: Φιδί.
1: Ποιο έτος ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Ποιο έργο του Τσαϊκόφσκι χορεύεται παραδοσιακά τα Χριστούγεννα? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναμε, Κώστα μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Άκου τώρα.
1: 6 βρήκες.
2: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 1914. Η αλήθεια είναι παλιά, δεν το θυμάσαι. το όνομα της Lady Gaga είναι Στέφανη Τζερμανότα. Πίστευα ότι θα το βρεις.
0: Ναι, μου ήρθε. Όχι, μου ήρθε μετά, το ήξερα.
2: Οι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ που βρίσκονται ταυτόχρονα.
1: Το είπε,
2: το είπε. Συγγνώμη. Το πανίσχυρο μέταλλο που προέρχεται από τη Γουακάντα, που είναι φτιαγμένη ασπίδα του Κάπτεν Αμέρικα.
0: Είναι το Vibranium.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Γιατί
1: δεν μου το είπε?
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί.
1: Γιατί ρε Κώστα, ήξερες και τη Lady Gaga, ήξερες και το Vibranium.
0: Ξέρεις, είμαι και fan της Marvel.
1: Ωρε φίλε.
2: Κώστα, υποφέρω, αλήθεια. Κώστα, Κώστα,
1: Κώστα,
2: υποφέρω.
1: Έλα, πάρε με από εδώ, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, αν είχες ακούσει και λίγο εχθές και είσαι.
2: Χρόνια πολλά να σου ευχηθούμε λοιπόν για μεθαύριο.
1: Και εγώ χρόνια πολλά θα σου ευχηθώ.
2: Να είσαι ευτυχισμένος και να είσαι λίγο πιο γρήγορο στην επόμενη φορά.
1: Να σε καλά, καλή μου, καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 18 Ιουνίου παιδιά μου σήμερα και ελάχιστα λεπτά πριν από τις 9. Αν έχετε ξυπνήσει καλημέρα, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας καλημέρα. Και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Λοιπόν, Αργύρη μου, αποκαλύφθηκε το πρώτο επίσημο κοινό πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα και της Μισελ. Και...
0: στη ζωή, λύση μου μια πορεία. Είναι Μπάρακ ή Μπαράκ. Μπαράκ Ομπάμα ή Μπάρακ Ομπάμα.
3: Είναι Μπάρακ Ομπάμα.
0: Δικό μου κόλλημα είναι αυτό.
3: Καλά, δεν είναι μόνο δικό σου, είναι μια πορεία που την έχουμε όλοι.
0: Την έχουμε όντως.
3: Την έχουμε όλοι. Μπαράκ Ομπάμα, Μπάρακ Ομπάμα. Μπαράκ είναι. Μάλλον είναι Μπαράκ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στον Λευκό Οίκο μπήκε. Στο βασικά. Χαζομάρι σου λέω, το προεδρικό κέντρο. Εμένα στο μυαλό μου είναι ο Μπάρακ ακόμα.
0: Ότι είναι ακόμα πρόεδρος της Αμερικής, θα ήθελες.
3: Λοιπόν, σε φυσικό μέγεθος το πρώτο πορτρέτο που είναι με τη σύζυγό του.
0: Σε φυσικό μέγεθος.
3: Σε φυσικό μέγεθος, φυσικά, και είναι μια έτσι ηλιόλουστη απεικόνιση του ζευγαριού. Και είχε πρόβλημα ο Μπάρακ με το πορτρέτο και το εξέφρασε.
0: Γιατί?
3: Λέει, συγγνώμη, εντάξει, τόσες φωτογραφίες ρετουσάρουμε, τόσα πράγματα κάνουμε φωτος. Βρήκατε να βάλετε γκρίζα μαλλιά. Μια χαρά όμορφο ήμουν όταν ήμουν πρόεδρος της Αμερικής, ήταν μαύρο το μαλλί μου, άσπρισε από αυτά που έκανα.
0: Αφού κάνουμε ρεαλιστική απεικόνιση και άμα ο άνθρωπος έχει άσπρο μαλλιά τώρα, πώς να τον βάλουμε.
3: Αυτό και του λέει, της είπε της ζωγράφου, της λέει, σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορούσατε να την κάνετε λίγο πιο σουπουλόμε. Εσύ αυτός εδώ μεταξύ, εσύ αυτό θα έκανες.
0: Ότι θες να μου πεις, δηλαδή, φτιάξαν το πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα για να ανακοινωθεί επίσημα παρουσία του. Και δεν του δείξανε ποια φωτογραφία θα ζωγραφίσουνε, αλήθεια τώρα.
3: Του δείξανε τη φωτογραφία, αλλά δεν φαντάζει ότι θα του κάνουν γκρίζα μαλλιά όπως είναι στη φωτογραφία.
0: Μα του δείξανε τη φωτογραφία, δεν είδε ότι στη φωτογραφία είναι με γκρίζα μαλλιά.
3: Μπορεί να σκέφτηκε.
0: Έπρεπε να πει εκεί πέρα, διαλέξτε μια φωτογραφία που είμαι νεότερος.
3: Ή βάψτε μου τα μαλλιά στη φωτογραφία.
0: Και να γίνει βάψο μαλλιά.
3: Λοιπόν, αυτά για τον Μπάρακ. Πάμε να ακούσουμε Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο εδώ στον αέρα του 92.
0: Δεν μου φτάνει ο καφές που έχω πιει, θέλω κι άλλο. Σαμπρίνα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 6-9-42-9-29-9-29 είναι το Viber της εκπομπής. 6-9-42-9-29-9-29. Προετοιμαστείτε, γιατί έχουμε διαγωνισμό.
1: Διαγωνισμάρα Pharmalit, παιδιά, σας έχουμε και σήμερα.
0: Pharmalit Hydro Plus. Γιατί τώρα με τις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalit Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη τη μέρα. Και είναι και σε πρακτική αναβράζουσα μορφή και έχει ευχάριστη γεύση λεμόνι.
1: Φανταστικά. Τρεις νικητές ψάχνουμε λοιπόν, που ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ τριών ηλεκτρολιτών. Ο έκαστος. Τι πρέπει να κάνετε? Στο Viber της εκπομπής μας, 6942-929-929, γράφετε τη λέξη Pharmalit, όπως σας φωτίσει ο Θεός, ελληνικά, λατινικά, όπως θέλετε. Pharmalit, ονοματεπώνυμο και περιοχή, και το στέλνετε αυτό το μηνυματάκι το ωραιότατο στο Viber, το 6942-929-929. Τρεις από εσάς θα ειδοποιηθείτε στο Viber ότι νικήσατε. Αυτό, δεν τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλετε?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI, για άνεση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin.
10: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
14: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Kiss Breakfast Show 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόλις ένα λεπτό μετά τις 9 και αυτό σηματοδοτεί ότι μπήκαμε και επίσημα πλέον στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Αντέλα ακούσαμε μόνο και ακούστε τώρα τα ωραία τα νέα της ημέρας. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 ως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη πάντα της.
1: Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία.
0: Η έκθεση λοιπόν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή στις 8 το πρωί, έχει ανοίξει ήδη και θα παραμείνει η επισκέψιμη έως την Κυριακή 21 Μαΐου στις 8 το απόγευμα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ είμαι αυτός. Σαλαλαλαλα, σαλαλαλαλα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, παιδιά μου, καλά στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οκ, παμάλ. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες δαποσούλες. Εσύ,
1: Αργύρη, εγώ ανυπομονώ για τη μέρα που οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 ροκφόρ. Φαντάζεσαι.
0: Μ' αρέσει το ροκφόρ.
1: Να μυρίζει τώρα ο άνεμος ροκφόρ και να πεις πω ένα ροκφόρ να είχαμε να λιώνει στο στόμα μας.
0: Όπω τι μου θύμισε τώρα.
1: Άστο, άστο, Αργύρι, άστο, άστο που σου λέω.
0: Και 3 με 5 κιόλα.
1: Αχ, μια μακαρονάδα με ροκφόρ να κάνει.
0: Πήγαμε.
1: Για βίντεο.
0: Συνέχισε. Τώρα πες κίνηση να τελειώνουμε, να πάμε να φτιάξουμε.
1: Για βίντεο, για το Instagram. Τα μαγειρικά που κάνει. Λοιπόν, που κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι της Αθήνας έχουν κίνηση χωρίς ροκφόρ, δυστυχώς. Ένας Κηφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, το κέντρο. Το κέντρο. Η Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι το κέντρο. Η Αρδιτού, η άνοδο είναι λίγο πίχτρα. Η Κηφισίας την ψιλοπαλεύει. Η άνοδο είναι λίγο δύσκολη, αλλά μην φανταστείτε κάτι τρελό. Και Αλεξάνδρας, παιδιά, έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αυτά είχα να πω. Ροκφόρ.
0: Πολύ ωραία, ροκφόρ.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σκετεύω. Kiss
3: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Βλέπεις Μουντιάλ, Αργύρη, αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί?
1: Βαριέμαι, συγγνώμη κιόλας.
0: Αργύρη, έχει
1: βγει. Δεν είναι για όλους το Μουντιάλ.
0: Ωραία, τι αθλήματα βλέπεις στην τηλεόραση?
1: Καλλιτεχνικό πατινάζ.
0: Βλέπεις, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω πατίνια, θέλω
1: να
0: σου πω.
1: Γενικά να σου πω κάτι. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες μου είναι πιο θελκτικοί από τους καλοκαιρινούς.
0: Και εμένα μου αρέσουν τα σκι, τα πατινάζ. Πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη μου, τι λέει η έρευνα.
1: Τι λέει?
0: Ότι όταν βλέπουμε σπορ και αθλητικά γεγονότα, μας κάνει πιο χαρούμενους.
1: Δεν ρωτήσανε εμένα στην έρευνα αυτή γι' αυτό.
0: Γιατί βαριέσαι?
1: Δεν νομίζω ότι είμαι αυτή.
0: Τέλος πάντων.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια.
0: Γι' αυτό ίσως.
1: Που έβλεπε φανατικά και ποδόσφαιρο. Ο μπαμπάς μου δηλαδή έπαιζε τα πάντα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
0: ρολόι. Έβλεπε, όχι έπαιζε.
1: Έπαιζε εννοώ και προπά και τέτοια, οπότε παρακολουθούσε. Αλλά και ο αδερφός μου έπαιζε επαγγελματικά στην Α1. Επομένως παρακολουθούσαμε στο σπίτι. Παρακολουθούσα, ναι, γιατί.
0: Ναι.
1: Μια φορά θα έχω τσακωθεί με τον μπαμπά μου όταν ο αδερφός μου έπαιζε στην τηλεόραση παιχνίδι σε Α1 κατηγορία και εγώ πήγα μέσα να δω ελληνική ταινία. Για να καταλάβεις, οπότε μην με πάρετε. Εγώ δεν είμαι ο κανόνας.
0: Θα σου πω τι φταίει. Επειδή το έφαγε στη μάπα όσο ήσουν μικρός, νομίζω το συχάθηκες.
1: Όχι, νομίζω ότι απλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά
0: μου. Εγώ μεγάλωσα δίπλα στο Καραϊσκάκι και δεν είμαι Ολυμπιακός. Γιατί δεν έφαγα στη μάπα.
1: Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα τι σου λέει. Ότι τα αθλήματα σου δημιουργούν έτσι συναισθηματικά υψηλά στάνταρ, επειδή είναι απρόβλεπτα. Ο εγκέφαλος αντιδρά έντονα στην αβεβαιότητα και την ανταμοιβή, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμη και οι ουδέτεροι θεατές μπορούν να απολαύσουν μεγάλους αγώνες.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ποτέ
1: απόλυτα
0: δεν είμαι ουδέτερη εγώ. Εγώ πάντα βρίσκω κάποιον και πηγαίνω μαζί του μέχρι το τέλος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες στην Arsenal που ήταν με την Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι με ποια ήταν, που ήμουν σε φάση, μιλάμε έξαλλη.
1: Δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοια. Paris Saint-Germain,
0: πού
1: τι
0: να με δεις, είναι ομάδα. Πού να με δεις, πραγματικά, πού να με δεις. Πού να με δεις, να βλέπω ποδόσφαιρο, δεν παλεύομαι. Όπως και όταν παίζω FIFA, δεν παλεύομαι. Είμαι τέρμα Χριστέ ανταγωνιστική. Τέλος πάντων, είναι ωραίο, παιδιά, γιατί μαζευόμαστε, βλέπουμε όλοι μαζί τα σπόρ μας, περνάμε καλά. Κατά κύριο λόγο, δεν τσαντίζομαι, βέβαια, δεν ευχαριστιέμαι.
1: Από όλες αυτές, αν τυχόν βρεθώ ποτέ σε τέτοια βραδιά, η πίτσα μ' αρέσει.
0: Και εμένα,
1: τα
0: popcorn,
1: τα σουβλάκια,
0: πολύ.
1: Από αυτά.
0: Όλα αυτά. Μα αυτά
1: και
0: κάνουν.
1: Εσείς δείτε, εγώ θα τρώω.
0: Μάλιστα.

0: Lady Gaga και Bad Romance ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9. Και η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά.
1: Δύσκολη ώρα είναι.
0: Δύσκολη ώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ σας έχουμε συνηθίσει στους καλύτερους διαγωνισμούς, έτσι. Σας έχουμε στείλει Instagram, σας έχουμε στείλει Viber. Τώρα πηγαίνετε στο site του Kiss 92,9.
0: Γιατί, παιδιά μου, 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd.
1: Τι περιέχει το πακέτο τώρα, ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, παρακαλώ. Τι μόνο σας στείλουμε. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Και όλα αυτά σε συνεργασία Kiss 92,9 και Versus Travel.
0: Τι έχετε να κάνετε, μπαίνετε στο site του Kiss 929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες, 23 λεπτά μετά τις 9. Και παιδιά, θα σας πάω Κίνα τώρα. Λοιπόν, στην Κίνα λοιπόν, εκεί γράφεται το μέλλον της κατασκοπίας. Η Κίνα παρουσίασε το micro drone σε σχήμα και μέγεθος μύγας.
1: Τι λες καλέ!
0: Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας λοιπόν της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα drone σε μέγεθος μύγας. Το μικροσκοπικό αυτό σώμα, μέσα σε αυτό το μικροσκοπικό σώμα περιλαμβάνονται μια μικροκάμερα, ένα μικρομικρόφωνο και αισθητήρες που μπορούν να συλλάβουν εικόνες, ήχο και ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα. Τα φτερά του σου λέει ότι κινούνται σαν του εντόμου.
1: Πάνε πάνω κάτω, δεν πάνε.
0: Αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο κανονικού ντρόουν, οπότε παραμένει σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν έμβιο on.
1: Καλέ.
0: Το χειρίζεσαι από το κινητό σου μέσω Bluetooth, ζυγίζει από 0,3 γραμμάρια και έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά μίγα μεγάλη. Αλογόμιγα
1: είναι, αλλά να σου πω κάτι. Πού θα τη δεις, θα πεις αμπάμπουρα μπήκε μέσα.
0: Με 4 πόδια, σχεδόν τόσο λεπτά όσο και μία ανθρώπινη τρίχα. Οι εφαρμογές λοιπόν θα μπορούσαν να είναι η εξής αυτού του μικροσκοπικού drone: επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανοιχτευτή μετάλλων και κάθε κάμερα κοριός παρακολούθησης σε ένα δωμάτιο ανάγνωσης πεδίου μάχης. Το μείζον πρόβλημα τώρα είναι η ενέργεια. Ακόμα και στις καλύτερες μπαταρίες, το μικροσκοπικό drone έχει αυτονομία πετάγματος 1-3 λεπτά.
1: Αχ, πολύ λίγο είναι αυτό. Φαντάζεσαι να σου πέσει μύγα στον καφέ και να τη φας και να πάθεις ηλεκτροπληξία? Πώς θα τη χωνέψεις το ηλεκτροφόρο?
0: Είναι εύθραυστο, ευάλωτο στον άνεμο και μπορεί να μεταφέρει μόνο τους πιο βασικούς αισθητήρες. Είναι επίσης ακόμα σε επίπεδο εργαστηριακό.
1: Θα βγει όμως γρήγορα.
0: Εγώ πάντως ξέρω από τώρα έναν πατροπαράδοτο τρόπο που μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Πες μου τώρα.
0: Είναι το φλιτ και μυγοσκοτόστρα. Μυγοσκοτόστρα νομίζω το εξωτερικό.
1: Καλά, η μυγοσκοτόστρα. Ένα έτσι με τα δάχτυλα να το κάνεις. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες πού θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί εγώ να σου πω κάτι.
0: Όχι, καλεμένα με νοιάζει αυτά που βγαίνουν του σατανά να μπορώ να τα εξολοθρεύσω.
1: Ξέρεις,
0: εύκολα στο σπίτι μου με ό,τι έχω.
1: Ξέρεις, θα
0: έχω μυγοσκοτόστρα.
1: Να σου πω,
0: για να μην πω και την ηλεκτροφόρα μυγοσκοτόστρα.
1: Παντόφλα καλέ να τη πετάξει. Έχει φύγει, έχει πάει στο καλό. Αλλά εγώ να σου πω πού θα τη χρησιμοποιούσα και θα σκάσω τώρα, μα δεν το πω. Είσαι με ένα. Περίμενε, κομπίνα. Αυτό είναι για κομπίνα. Άμα θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το ακραίο μέτρο κατασκοπίας,
0: ναι,
1: είσαι σε σχέση.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι σίγουρος
0: ναι,
1: αν το άλλο σου μισό
0: ναι,
1: είναι πιστό.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τη μύγα, την πετάς στον εβδομόρφο που μένει τέλος πάντων. Εντάξει, δεν θα φτάσει σε 3 λεπτά. Ξέχνα το. Πας στο δίπλα διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Φέρνεις τη μύγα, κοιτάει από τον μπαλκόνι, μπαίνει από κανένα παράθυρο, από κάνα τέτοιο και μαθαίνεις αν το άλλο σου μισό σου λέει την αλήθεια. Αν είναι μόνο του στο σπίτι ή αν έχει συντροφιά.
0: Με ήδη, τη μύγα,
1: Ήδη το έχω κάνει. Έχω βγάλει ήδη στήρες στην Κίνα όσο μιλάμε για να πάω να πάρω τη μύγα.
0: Εκεί έρχεται η παντόφλα πάντως, να ξέρεις την κατάλληλη στιγμή να την εντοπίσουνε. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50.

0: πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 5η, είναι 18 Ιουνίου και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Ξέρατε ότι ορισμένες εφευρέσεις είναι τόσο παράξενες που μοιάζουν ευγαλμένες από κωμωδία? Μία από αυτές λοιπόν είναι η περίφημη τουαλέτα των εραστών.
2: Την έχω δει, Αργύρη.
0: Αλήθεια, ναι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι.
2: Την έχω δει από κοντά, την έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Η ιδέα έγινε γνωστή λοιπόν το 1991 μέσα από ένα σατυρικό σκέτς που χλέβαζε τα ζευγάρια που ήθελαν να κάνουν τα πάντα μαζί.
2: Είναι δύο τουαλέτες ουσιαστικά που είναι μαζί.
0: Τουαλέτες εννοείς
2: λεκάνες. Δύο λεκάνες τουαλέτες που είναι
0: όντως,
2: ένα
0: τώρα,
2: σύστημα μεγάλο που είναι δίπλα-δίπλα.
0: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να πηγαίνει στην τουαλέτα, στη λεκάνη συγκεκριμένα, και να έχει και παρέα και το σύντροφο.
2: Αυτό βγήκε χιουμοριστικά αυτό. Από ένα σκέτς το πήρανε.
0: Παρ' όλα
2: κάποιοι...
0: αυτά, λέει, αργότερα δημιουργήθηκε ένα πραγματικό μοντέλο με δύο λεκάνες ενωμένες σε ένα κοινό σύστημα έκπλησης.
2: Κατεβαίνουν μαζί.
0: Αν και παρουσιάστηκε ως λύση εξοικονόμησης χώρου και νερού, ελάχιστοι θέλησαν να το εγκαταστήσουν στο σπίτι του. Σήμερα θεωρείται μια από τις πιο ασυνήθιστες εφευρέσεις που πέρασαν ποτέ από τη σάτυρα στην πραγματικότητα.
2: Σου λέει, θέλω να ενωθούμε. Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενωθούμε και να ενωνόμαστε καθημερινά? Θα κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε σε κοινό νερό, έτσι, και θα φεύγουν μαζί στο αποχαιρετευτικό σύστημα.
0: Ούτε με ένα τράβημα,
2: δύο σε ένα.
0: Άρα θα πρέπει να συντονιστούν και οι εκκενώσεις.
2: Εγώ θα περιμένω, ρε παιδί μου, άμα θες τώρα
0: πέντε θα περιμένεις.
2: Όχι,
0: εσύ θα περιμένεις. Που ερχόμαστε το πρωί και χτυπάμε η απόσταση από το στούντιο μέχρι μέσα.
2: Τρία δευτερόλεπτα. Λεπτά είναι από το στούντιο μέχρι μέσα. Τα έχουμε χρονομετρήσει όλα μαζί με τα πάντα. Πλήσιμο χεριών. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό τώρα να το μαθαίνει ο κόσμος.
0: Εσύ θα το έκανες.
2: Εγώ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Με μία σχέση σου
2: δεν
0: θα το
2: έκανες. Δεν θέλω να τα κάνω αυτά μπροστά σε κάποιον. Δεν με νοιάζει να τα κάνει άλλος μπροστά μου, αλλά εγώ δεν μπορώ. Είμαι
0: άρα
2: κυρία.
0: Σε νοιάζει.
2: Είμαι δεσποινίδα.
0: Θα μπορούσε να είσαι δίπλα να κρατάς το χέρι δηλαδή.
2: Ναι, καλά, άνετα. Έχω κάνει και χειρότερα από αυτό. Αλήθεια σου λέω. Καθόλου πλάκα δεν κάνω, έτσι.
0: Δεν μπορώ.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

Και είναι η αγαπημένη μας ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, που πρέπει να δούμε, όχι πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει, που βλέπουμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας με βάση τον ζωδιακό μας χάρτη.

0: Η Σελήνη λοιπόν στο Λέοντα, σε τρίγωνο με τον Κρόνο, βοηθά να σταθεροποιηθούν σχέσεις, συμφωνίες και προσωπικά σχέδια. Η ημέρα ευνοεί σοβαρές αποφάσεις και ουσιαστικές εξελίξεις για τα ζώδια της Φωτιάς, του Αέρα, του Β' δεκαημέρου, σου λέει η ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεχε.
1: Εγώ είμαι του πρώτου, δεν με νοιάζει.
0: Μάλιστα, εγώ του τρίτου. Λοιπόν, κριέ μου, ξεκινάμε αναλυτικά. Θα νιώσεις ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειές σου, κάτι που σου δίνει όθηση. Πρόσεξε μόνο την τάση να επιβληθείς.
1: Ταύρε μου, η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να οργανωθεί. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σε πιέσει ψυχολογικά αν δεν βάλεις τα σωστά όρια.
0: Δίδυμάκια μου, συνάδελφοι, η ημέρα φέρνει επικοινωνία αλλά και ανάγκη για σαφήνεια. Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Η ωριμότητα που ζητά η ημέρα σε βοηθά να ξεχωρίσεις ποιο άτομο αξίζει πραγματικά.
1: Καρκίνε μου, εγώ αξίζω πραγματικά. Καρκίνε μου, παρότι μπορεί να νιώσεις εσωτερική πίεση, έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου. Απόφυγε την υπερευαισθησία και επικεντρώσου σε πρακτικές λύσεις που σου δίνουν ασφάλεια και προοπτική.
0: Λιονταράκια μου, καλά, θα νιώσετε ότι οι άλλοι σας ακούν περισσότερο και αναγνωρίζουν την παρουσία σας. Είναι η μέρα που θα μπορείτε να χτίσετε κύρος μέσα από πράξεις.
1: Παρθένε μου, η μέρα έχει έναν πιο ισχυρό αλλά απαιτητικό ρυθμό, όπου η συγκέντρωση και η πειθαρχία είναι απαραίτητες. Απόφυγε την υπερα ανάλυση.
0: Φίλες, γέη πέμπτη σε οθεί να δεις πιο όρημα τις ισορροπίες γύρω σου και να πάρεις αποφάσεις που βασίζονται στη λογική και όχι μόνο στο συνέστημα.
1: Σκορπιέ μου, η μέρα έχει έντονο αίσθημα ευθύνης και σε οθεί να πάρεις πιο σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σου.
0: Φίλε, το ξέρω ότι οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα έχουν διάρκεια και σε οδηγούν πιο σταθερά σε ένα στόχο που ήδη οριμάζει μέσα σου.
1: Εγώ, κεράκι μου, η πειθαρχία σου ενισχύεται και σου δίνει πλεονέκτημα. Απόφυγε μόνο την υπερβολική αυστηρότητα προς τον εαυτό σου και τους γύρω σου.
0: Φίλε, υδροχόη και ζωή, η ενέργεια είναι σταθεροποιητική και σε βοηθά να δεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά δίπλα σου. Απόφυγε την ψυχρότητα. Η ισορροπία έρχεται μέσα από συνειδητή συνεργασία.
1: Εσύ, Αργύρη, κοινά είναι τα ζώδια μας σήμερα.
0: Αλήθεια,
1: εμείς οι δυο σαν ένα. Θα πάρουμε την τουαλέτα, τη διπλή. Να τα κάνουμε παρέα.
0: Παναγία μου, μην το ζήσω και αυτό.
1: Ψαράκια μου, δεν παίρνει πολύ χρόνο, μην αγχώνεσαι. Εγώ με σένα τι θα κάνω. Λοιπόν, ψαράκια μου, η Πέμπτη έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα και σε καλεί να αφήσεις λίγο τη φαντασία και να ασχοληθείς με ρεαλιστικά ζητήματα.
0: Μάλιστα, αυτά ήταν τα ζώδια της ημέρας. Βοήθειά σας, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλά μου παιδάκια, αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Ήταν το Breakfast Show και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται με μεγάλη χαρά να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass από το Kiss 92,9 και την Ελλήν αξίας 50 ευρώ.
1: Και όχι μόνο η Ευρυδίκη, το δίνουν και τα παιδιά στις 5 το απόγευμα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι για να είμαστε όλοι μια χαρούμενη οικογένεια. Που μοιράζει
0: μάλιστα
1: καύσιμα.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί για να υποδεχτούμε έτσι την Παρασκευούλα και να αποχαιρετήσουμε και αυτή τη βδομάδα στις 7 η ώρα Dan, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρακαλώ πολύ να είστε εκεί.
1: Γιατί πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα στην εκπομπή.
0: Πάμε να ακούσουμε, ναι. Και εμείς τα λέμε αύριο, να περάσετε υπέροχα. Είναι μια πολύ ωραία Πέμπτη. Να κάνετε κάτι όμορφο για εσάς. Σας βάζω challenge σήμερα. Κάντε κάτι πολύ όμορφο για εσάς και αύριο το πρωί να είστε εδώ να μας το πείτε. Καλή σας μέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Άμα θέλεις να μάθεις με ποιο φυσικό τρόπο θα διώξεις τις κατσαρίδες από το σπίτι σου,
0: ναι,
1: σου έχω τη λύση. Γιατί αυτά με τα χημικά στα σπίτια, καταλαβαίνετε, ειδικά όσοι έχετε και κατοικίδια, παιδιά κτλ., είναι δύσκολο. Ο πολιτός από φρέσκο αγγούρι αποθεί το 98% των κατσαρίδων λόγω των χημικών ενώσεων που απελευθερώνει.
0: Άσε μας, κυρία μου, που τα αγγούρι θα διώξει την κατσαρίδα.
1: Από την άλλη, οι φλούδες αγγουριού έχουν μέτρια αποθητική δράση και τα αγγούρια ολόκληρα δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Το βάζει εκεί πέρα, πάνε οι κατσαρίδες πάνω και το τρώνε.
0: Ναι, θα κάνουν κορμάρα.
1: Πολτός από αγγούρι, φαντάζεσαι.
0: Μα αγγούρι θα δώσει την κατσαρίδα, κόψει καροτάκι.
1: Αποκαλύφθηκε το πρώτο επίσημο κοινό πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα και της Μισελ και είναι μια έτσι ηλιόλουστη απεικόνιση του ζευγαριού.
0: Okay.
1: Και είχε πρόβλημα ο Μπάρακ με το πορτρέτο και το εξέφρασε.
0: Γιατί?
1: Λέει, συγγνώμη, εντάξει, τόσες φωτογραφίες ρετουσάρουμε, τόσα πράγματα κάνουμε φωτος. Βρήκατε να βάλετε γκρίζα μαλλιά.
0: Θες να μου πεις, δηλαδή, φτιάξαν το πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα για να ανακοινωθεί επίσημα παρουσία του και δεν του δείξανε ποια φωτογραφία θα ζωγραφίσουν. Ναι, αλήθεια τώρα.
1: Του δείξανε τη φωτογραφία, αλλά δεν φαντάζει ότι θα του κάνουν γκρίζα μαλλιά όπως είναι στη φωτογραφία.
0: Μα του δείξανε τη φωτογραφία, δεν είδε ότι στη φωτογραφία είναι με γκρίζα μαλλιά.
1: Μπορεί να σκέφτηκε.
0: Να πει εκεί πέρα, διαλέξτε μια φωτογραφία που είναι νεότερο.
1: Ή βάψτε μου τα μαλλιά στη φωτογραφία.
0: Και να γίνει βάψο μαλλιά. Κώστα μου, ποιο είναι το πραγματικό όνομα τη εκκεντρική τραγουδίστρια Lady Gaga? Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κρασιού? Πόσοι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα?
3: 5.
0: Ποιο είναι το πανίσχυρο μέταλλο που προέρχεται από τη Γουαγκάντα και είναι φτιαγμένη η ασπίδα του Κάπτεν Αμέρικα?
3: Άλλη.
0: Ποιο έτος ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Ποιο έργο του Τσαϊκόφσκι χορεύεται παραδοσιακά τα Χριστούγεννα? Λοιπόν.
1: Κώστα, υποφέρω.
0: Έλα, πάρε με από εδώ. Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Ξεριζώσαν σου λέει τις τριανταφυλιές και τις πήραν σπίτι τους.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες τριανταφυλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι.
0: Ναι.
1: Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο τριανταφυλιά. Να τη φυτέψω, να την τέτοιο. Όχι.
0: Παναγία μου.
1: Ρέση, σου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά.
0: Τα στολίδια.
1: Που είχαν πάρει όσα όλα τα στολίδια.
0: Όσα φτάνανε
1: με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω. Και από κάτω ήταν γυμνά.
0: Η μέρα τουρίστα το είχε δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια, θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
1: Πραγματικά. Για να μην τα Έλληνες είμαστε, ρε. Θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε? Έχουν δει τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές? Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια. Τα αθλήματα σου δημιουργούν έτσι συναισθηματικά υψηλά στάνταρ, επειδή είναι απρόβλεπτα. Ο εγκέφαλος αντιδρά έντονα στην αβεβαιότητα και την ανταμοιβή, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμη και οι ουδέτεροι θεατές μπορούν να απολαύσουν μεγάλους αγώνες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ποτέ
0: απόλυτα
1: δεν είμαι ουδέτερη εγώ. Πάντα βρίσκω κάποιον και πηγαίνω μαζί του μέχρι το τέλος.
0: Α, οκ.
1: Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες στην Arsenal που ήταν με την Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι με ποια ήταν, που ήμουν σε φάση, μιλάμε έξαλλη.
0: Δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοια. Paris Saint-Germain.
1: Πού να με δεις, είναι ομάδα. Είναι ωραίο, παιδιά, γιατί μαζευόμαστε, βλέπουμε όλοι μαζί τα σπόρ μας, περνάμε καλά. Κατά κύριο λόγο, εγώ τσαντίζομαι βέβαια, δεν ευχαριστιέμαι.
0: Από όλες αυτές, αν τυχόν βρεθώ ποτέ σε τέτοια βραδιά, η πίτσα μ' αρέσει.
1: Και εμένα,
0: τα ποπκόρν, τα σουβλάκια,
1: πολύ.
0: Από αυτά.
1: Όλα αυτά. Αυτά. Μα αυτά
0: και
1: κάνουν.
0: Εσείς δείτε, εγώ θα τρώω.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με τους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ και το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ανδρών και Γυναικών στο Αντωνί της Γαλλίας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγονται μέχρι τις 20 Ιουνίου οι διάσημες υποδρομίες Royal Ascot.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπη!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
17: Σκόρος.
16: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
17: Ταξιδάκι, δωράκι.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Kiss at Work, 5η σήμερα, 18 Ιουνίου, και βρισκόμαστε σε εκείνο το πάρα πολύ ωραίο σημείο, παιδιά, που αρχίζει έτσι να αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο στον ορίζοντα και η διάθεσή μας, ελαπείτε αλήθεια, ζητάει όλο και περισσότερο βόλτες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας, μέχρι τις 12 εδώ στο 92,9 Kiss, πάντα με όλες τις επιτυχίες 90's to now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Σε λίγο ξέρετε τι σας έχω. Σας έχω απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε στο Breakfast Show. Σας έχω και Kiss Fuel Pass. Τώρα όμως σας έχω Kylie Minogue. Can't get out of my head. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είστε πάντα στο 92,9 και θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου και ήρθε η ώρα να βγάλετε χαρτί και στυλό, γιατί τώρα θα σας δώσω την πρώτη απάντηση που θα δώσω, δύο δίνω συνολικά μέσα στην ημέρα, η πρώτη απάντηση στην τρίτη ερώτηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν είναι Μαδρίτη, και τώρα πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους, να δούμε τα χάλια μας ακριβώς. Ο Κηφισός κατακόκκινος και στα δύο ρεύματα, από ψηλά από μεταμόρφωση και Γάλεο. Η Αττική Οδός, η αγαπημένη Νότ, τη συχαίνομαι παιδιά την Αττική Οδό που πληρώνουμε και πραγματικά μπαίνουμε μέσα εκεί και κολλάμε. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις 30 λεπτών. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στην έξοδο προς Λαμία, είναι τα μαύρα της αχάλια που λέγει ζωή. Στο κέντρο της Αθήνας, Πανικούλης. Βλέπω στην λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη γίνεται και εκεί ένας μικρός χαμός. Στην λεωφόρο Αθηνών για Σκαραμαγκά επίσης χαμός. Γενικότερα παιδιά, υπομονή και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Γενικότερα υπομονή στη Συγκρού, βλέπω στην Κηφισία, στη Μεσογείο. Υπομονή. Υπομονή, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν μπορούμε. Οπότε θα σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass για να σας φτιάξει έτσι την ημέρα. Μήπως και είστε έτσι τυχεροί που, για την πινακίδα που ψάχνουμε. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένο Bruno Mars και I Just Might, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και τώρα πάμε να παίξουμε εδώ για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητάς μας. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις 90's του Now επιτυχίες και κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα. 92,9 Kiss και η Ελλήν δίνουν σε δύο ακροατές το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ εκαστός. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σε τι αριθμό σήμερα θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Για ακούστε προσεκτικά παρακαλώ.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 075.
0: 075, παιδιά, αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο όνομά σας, πρέπει να με καλέσετε. Να με καλέσετε στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50.000. Σήμερα ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 075. Για να κερδίσετε, να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν.

Teddy Swing. Teddy Swims, Lose Control, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: καλύτερα ακούς τώρα τους αριθμούς που δίνω και λες αυτή είναι η μέρα μου.
1: Το ακούω και πατάω ένα σόκλο. Εγώ είμαι.
0: Πήρες πάρα πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε είναι δικό σου το Kiss Fuel Pass.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πες μου λίγο, πού θα σε βγάλει ο δρόμος, γεμίζεις το ρεζερβουάρ και πας θάλασσα, πιστεύω. Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μας ακούς καθημερινά, σου κρατάμε καλή παρέα.
1: Ανελιπώς εδώ από το γραφείο.
0: Από ποια περιοχή μας ακούτε?
1: Τώρα είμαστε Θιβών. Στο γραφείο.
0: Μια χαρά. Θέλω να δώσεις φιλιά σε όλους εκεί, σε όλα τα παιδιά που μας ακούτε παρέα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και να συνεχίσουμε έτσι να σας κάνουμε πολύ ωραία παρέουλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι πάντα τόσο τυχερή, κορίτσι μου. Καλή σου ημέρα, καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ. Επίσης.
0: Και εμείς τώρα συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες.
2: 90's του Now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Είστε πάντα στον Kiss 929 με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και αν σου έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σε βρει στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς, τι θα μου έλεγες? Είναι πραγματικότητα, παιδιά, γιατί ο Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις το The Weeknd στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα. Εντάξει, ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη μοναδική αυτή συναυλία. Όλα πληρωμένα, Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να μπείτε τώρα στο site μας, kiss929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και να ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που έτσι θα σας μείνει αξέχαστο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Kiss at Work με Coldplay και Clocks. Clocks. Παιδιά, Clocks. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, δυναμώστε την ένταση.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, το νούμερο 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίσεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και ξαφνικά κάπως όλα τρέχουν πιο γρήγορα, η διάθεση ανεβαίνει και εσείς είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι και συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες 90s to now επιτυχίες. Και μιας και σήμερα, παιδιά, είναι η Διεθνής ημέρα πικνίκ. Αν δεν μπορείτε να πάτε σε κάποιο πάρκο σήμερα, βγείτε τουλάχιστον λίγο έξω στον ήλιο. Μετράει και αυτό.

0: Kiss at Work, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Και ακούμε Madhouse Like a Prayer και τώρα πάμε σε κάτι που πραγματικά πιστέψτε με, σας ενδιαφέρει.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ακόμα μία απαντησούλα για αύριο Παρασκευή για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε εσάς που θα κληρωθείτε, σε έναν από τους τυχερούς που θα σας πάρουν αύριο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσετε στην ένατη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης, η Χιονάτη και η Επτανάνη. Αυτό, τόσο απλά παιδιά, τόσο απλά. Και τώρα, αν αυτό που χρειάζεστε είναι λίγες μερούλες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, τότε ακούστε προσεκτικά. Το Kiss My Weekend σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity, στα μαγευτικά Σίβωτα Θες Πρωτείας. Και όταν λέμε για χαλάρωση, εννοούμε ακριβώς αυτό. Γιατί η διαμονή περιλαμβάνει, ακούστε, ιδιωτική πισίνα στο δωμάτιό σας για έτσι στιγμές απόλυτης ηρεμίας, ευχαρίστησης και ξεκούρασης. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε εκεί γύρω τις πανέμορφες παραλίες, να οργανώσετε πολύ ωραίες εξορμήσεις σε παξούς και αντίπαξούς σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Ιωνίου. Μπείτε τώρα στο Instagram, βρείτε το post και δηλώστε συμμετοχή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Σε πάρα πολύ λίγο, ακούστε τώρα, θα μιλήσουμε για τη θεωρία, παιδιά, της πλαστικής σακούλας. Καλά ακούσατε. Θα εξηγήσουμε δηλαδή γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο χαλαροί, που καμιά φορά γίνονται και επικίνδυνα χαλαροί. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.

0: Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Σας είπα πριν ότι θα μιλήσουμε για τη θεωρία της πλαστικής σακούλας. Λοιπόν, έχετε κάποιο φίλο που αργεί πάντα, ξεχνάει να απαντήσει τα μηνύματα, χάνει τα κλειδιά του συνέχεια, είναι αφηρημένος, αλλά κατά κάποιον τρόπο περίεργο, όχι περίεργο, όλοι τον συμπαθούν. Τότε, παιδιά, ίσως ανήκει στους λεγόμενους τοξικά χαλαρούς ανθρώπους, σύμφωνα με μια βάρια θεωρία που ονομάζεται Plastic Bag Theory. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τη ζωή σαν μια πλαστική σακούλα, δηλαδή που την παίρνει έτσι ο αέρας και πάει παντού, πάνε όπου τους βγάλει, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος και συχνά χωρίς να σκέφτονται και πώς επηρεάζουν τους γύρω τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι αυτό που με τρελαίνει εμένα, ότι δεν καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων, από τη μία πλευρά δείχνουν ανέμελοι, cool και χαλαροί, από την άλλη όμως η συνεχής αυτή αναβλητικότητα που έχουν, η έλλειψη οργάνωσης και η δυσκολία να αναλάβουν ευθύνες μπορεί να δημιουργήσουν ένταση στις σχέσεις και στην καθημερινότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ειδικοί λένε πως η ισορροπία βρίσκεται κάπου στη μέση. Ούτε να αγχώνεσαι για τα πάντα, σαν και εμένα, αλλά ούτε να αφήνεις τη ζωή να σε πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος. Εσείς, θέλω να ρωτήσω, σε ποια κατηγορία ανθρώπου ανήκετε? Από αυτούς που έχουν πρόγραμμα μέχρι και για τον καφέ της Κυριακής που θα πάτε, που θα βγείτε, ή από αυτούς που τα χάνουν όλα και τα έχουν έτσι στον αέρα? Λοιπόν, θέλω να το σκεφτείτε σοβαρά και να μου πείτε. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανέρχομαι με περισσότερες 90's Now επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Και αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά την τεχνολογία του μέλλοντος, έχουμε ραντεβού, παιδιά, αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Γιαννοπούλου, εκπέμπουν ζωντανά από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, παρέα με την Inventor. Ελάτε να γνωρίσετε τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες, προσφέροντας ιδανική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν και το αποδεικνύουν τα εκατοντάδες άτομα που έχουν ήδη μοιραστεί τις δικές τους εμπειρίες και αξιολογήσεις. Λοιπόν, σας περιμένουμε αύριο, Παρασκευή, στο ανανεωμένο πλαίσιο στο The Mall Athens από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένο Chris Isaac, With Game, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα όμορφης πρωινής παρέας που κάναμε εδώ στο 92,9 και σε ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα στο Kiss at Work και δώσαμε έτσι λίγη μουσική ενέργεια σε αυτή την Πέμπτη. Αύριο επιστρέφουμε στις 10 ακριβώς μετά το Breakfast Show για την τελευταία στάση της εβδομάδας με ακόμα περισσότερη μουσική, περισσότερα χαμόγελα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα και φυσικά το γνωστό Friday Mood που όλοι έτσι αγαπάμε. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και πώς να μην έχετε αφού έρχεται τώρα για όλους σας η Μαρία Γεωργάκενα για να σκάνει και αυτή η παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με τους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ και το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ανδρών και Γυναικών στο Αντωνί της Γαλλίας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε 3 ομαδικά. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγονται μέχρι τις 20 Ιουνίου οι διάσημες υποδρομίες Royal Ascot.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Χθες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
19: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
18: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
19: Κόπολα. Αποκλείεται.
18: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
19: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Οπότε να είστε έτοιμοι. Για ανοίξτε καλά-καλά τα αυτάκια σας και σημειώστε σε πολύ λίγο. Θα πω ακόμα μία απάντηση, όπως και εγώ, όπως και η Ευρυδίκη και όλη η παραγωγή του 92,9 εκείς. Σας βοηθάμε για να φτάσετε πολύ πολύ κοντά στο στόχο σας, 1000 ευρώ το λεπτό. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσω μία απάντηση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα μέχρι τις 2. 92.9. Και φυσικά έχουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα, τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Είμαστε παρέα με τη σοβαρή πλευρά της λάμψης, παιδιά. Γιατί η λάμψη δεν είναι παιχνίδι, είναι φροντίδα. Και η φροντίδα θέλει ειδικούς. Ζαρτό, λοιπόν, αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Εν τω μεταξύ, πάει και αυτή η εβδομαδούλα σιγά-σιγά. Έχουμε φτάσει κιόλας στην 5η, 18 Ιουνίου. Με σταδιακή υποχώρηση, όπου τη διαβάζω, που παρουσιάζει το κύμα στάθειας που επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα. Και ξεκινάνε οι βοριάδες. Λοιπόν, τις κοιτάλι βοριάδες και ενισχύονται σημαντικά στο Αιγαίο. Δεν μου έλεγε και σας τα έλεγα και χθες μια φίλη ότι ακύρωσε το ωραίο το ταξίδι στο νησάκι των Κυκλάδων, γιατί λέει θα έχει οκτώμποφορ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει η κατάσταση. Αν δεν φοβάστε, πάρετε το καράβι, πηγαίνετε, μην χαλάσετε τη διακοπούλα σας. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι να μας παίρνετε μαζί σας παντού. 92,9 εκεί. Μαρία Γεωργάκη, λοιπόν, μέχρι τις 2. Καλημέρα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό μας παιχνίδι. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και στην τέταρτη ερώτηση θα απαντήσετε αύριο Στάζη. Οκ. Στάζη με γιώτα. Με γιώτα, Στάζη, όχι το ρήμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε η Μανή, You Will Never Know, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now.

0: You too και beautiful day στο 92,9 και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω για την Icelander που αναζήτησε το χειρότερο φωτογράφο στον κόσμο και αφού εξέτασε περισσότερες από 127.000 συμμετοχές από 178 χώρες βρήκε την νικήτριά της. Η ιδέα λοιπόν βασίστηκε ότι η Ισλανδία είναι τόσο φωτογενής που ακόμα και μια κακή λήψη δεν μπορεί να την αλλοιώσει και προσελκύοντας έτσι 127.000 συμμετοχές. Βρέθηκε νικήτρια, είναι μια Παριζιάννα η οποία αντιμετώπισε την επιτυχία της με πάρα πολύ χιούμορ, γιατί στο χαρτοφυλάκιό της περιλάμβανε θολές εικόνες με δάχτυλα που κάλυπταν το φακό και κάπως έτσι η νικήτρια βρέθηκε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Spray. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπι!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω.
12: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
10: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
17: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
18: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
17: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Ήρθε η ώρα να γίνουμε ακόμα πιο ωραίοι, γιατί ξέρετε ότι σας προσέχουμε, σας έχουμε στα όπα-όπα. Οπότε τα δερμοκαλλιντικά ζαρτό είναι στην παρέα μας και σήμερα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα κερδίσετε, γιατί όχι. Και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για κρυστάλλινη επιδερμίδα. Χρειάζεται να κάνετε τα σωστά. Diamond Luxurious Cream, διαμάντια κολαγόνο, νεανική όψη και SPF 50+, 5 φιλτρά. UVA, UVB, IR, ζαρτό αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Οπότε στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber, στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα ζαρτό, αφήνετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία. Θα περάσετε θαύμα με αυτά τα δερμοκαλλιντικά ζαρτό και θα δείτε κατευθείαν την αλλαγή στο προσωπάκι σας. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και ιδιαίτερα ευνοϊκός είναι ο Ιούλιος από ό,τι διαβάζω. Κατά τη διάρκεια του, μικρές και μεγάλες συγκυρίες ενδέχεται να οδηγήσουν έτσι σε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, παιδιά. Και θέλω να σας πω ότι είναι δύο οι πρωταγωνιστές. Ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού είναι ο Κρυός, που είναι γνωστός έτσι για το δυναμισμό του. Θα αποδώσουν καρπούς έτσι οι προσπάθειες. Και το δεύτερο ζώδιο που αναμένεται να ευνοηθεί ιδιαίτερα είναι ο Λέων, μετά από μια περίοδο έτσι αυξημένων εξόδων και οικονομικών υποχρεώσεων. Οι καλοκαιρινοί μήνες φαίνεται πως φέρνουν έτσι μια ανακούφιση. Ανακούφιση και μένετε εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
20: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
19: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
20: Ο Δίας.
19: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
20: Το Δία τον ήξερα.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Σε πολύ λίγο θέλω να σας πω για αυτά τα κουνούπια. Έχουν ξεκινήσει, παιδιά. Μας έχουν τρελάνει. Γιατί λοιπόν τα κουνούπια τσιμπούν περισσότερο κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους. Εμένα, ας πούμε, με τρώνε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και χθες που πήγα σινεμά, πω, πω, μιλάμε, χαμός έγινε. Εντάξει, είμαστε όμως εδώ, παρεούλα, και όλα είναι καλύτερα. Θα σας πω όμως σε πολύ λίγο πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.

0: αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

0: σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Super Sexy Beyoncé και Naughty Girl στο 92,9 Kiss. Όλες οι πτυχές 90s του Now. Και εμείς σας έχουμε συνηθίσει έτσι στα καλύτερα. Και παρέα με το Versus Travel αυτή τη φορά σας στέλνουμε στη Λισαβόνα. Για τρεις ημέρες μάλιστα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να

δει τις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd και θα περάσετε φανταστικά. Ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια αλέρετο φυσικά, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 Kiss, Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μόνο για εσάς.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά. The Dom Game.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα. Και να παίρνω τα δερμοκαλλυντικά ζαρτό μου και φεύγω. Και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε φυσικά στην ώρα μας, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Με λίγη πολυτέλεια κάθε μέρα, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο. Και αυτό τα βρίσκεται μόνο με τη ζαρτό. Η ηλικία, όπως λέει, είναι απλά ένας αριθμός. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας βολεύει πάρα πολύ να το λέμε και να συμβαίνει. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5, φυσικά στο 92,9. Κις, καλό μεσημέρι.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
16: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
17: Γιόρν!
15: Τι!
17: Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
21: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
20: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιε ερωτήσει είχε από χθε?
21: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
20: Με δουλεύει.
22: Αυτά συμβαίνουν όταν ακού Κι. Κερδίζει 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Κι. Είστε φοβεροί.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss επειδή παίζει επιτυχίες 90's to now και έχει super super super διαγωνισμούς. Δεν έχεις καλύτερο. Γεια σας. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ξεκινάμε τώρα με Louis Capaldi, με Neck και Ray. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 5η 18 του μήνα στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό η απάντηση είναι 64. Και στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα διεκδικείτε κάθε μέρα το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Βάλτε υπενθύμηση για να παίξετε. Τώρα θα ακούσουμε το I Like It και σε λίγο το I Just Might εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Hustle in the Snow στον 92,9. Εκείς να δροσιστούμε λίγο. Εσείς μπείτε στο site μας kiss929.gr. Έχουμε διαγωνισμό για ακόμα ένα World Concert. Αυτή τη φορά στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Ο νικητής θα ταξιδέψει εκεί μαζί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Είπαμε, για να δηλώσει συμμετοχή μπες στο kiss929.gr. Τον Weekend εμείς θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και τους Kings of Leon εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και η Τζένιφερ Λόπεζ στην παρέα, 18 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και από τις 10 το πρωί κάθε μέρα δίνουμε κάθε ώρα στον αέρα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν το επόμενο πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Όσες περισσότερες σημειώσετε, τόσο πιο εύκολα θα κερδίσετε. Και βεβαίως πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr για να παίξετε. Τώρα ακούμε τους Playmen, σε λίγο έρχεται και η Dua Lipa. Εννοείται In Love Again. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Ρήρη εδώ στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και μας σκέφτεται πολύ εμάς τους ιντερνετάκηδες, αφού κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Σε μία εβδομάδα πρέπει να σας πω, στις 25 του μήνα ξεκινάει το Attica Roots Festival με συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους και όμορφες γωνιές της πόλης με ελεύθερη είσοδο. Δείτε ποιος και πότε στο atticaroots.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε την Britney, θα ακούσουμε και τον Justin Bieber. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπι!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
12: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
13: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
18: 7.
13: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, να περίμενε.
18: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3:01, φορτίστε τα κινητά σε 22 περίπου λεπτά εδώ στον 92,9 εκεί. Θα σας χαρίσουμε το γεύμα εργασίας από την Pizza Van. Τώρα θα ακούσουμε Britney Spears, θα ακούσουμε Justin Bieber και Ρωσο Ματσότη. Σε λίγο θα μάθετε μία ακόμα απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 18 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι USB. Και αν δεν θέλεις να χάνεις τα gigabytes από το κινητό σου κάθε μήνα, μπες στο horizon.gr και μάθε για το Data Rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Αλλιώς κάλεσε το 13803. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τους Coldplay, σε λίγο θα ακούσουμε και τους Sours στον 92,9.

0: 18 του μήνα στον 92,9 Kiss και τώρα δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch περιμένουν να τα κερδίσετε. Είναι το γεύμα εργασίας που κερδίσετε κάθε μέρα από την Pizza Fan. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 10ος ή η 10η και διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims, θα ακούσουμε και τη Lana Del Rey. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Till the End of Time στον 92,9 Kiss, η Lana Del Rey και σήμερα Πέμπτη. Και το μουσικό ραντεβού του Ιουνίου στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, η στέγη σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής έχει επιστρέψει στο πεδίο του Άρεως και βάζει ξανά μουσική στο πάρκο. Μέχρι τις 28 του μήνα, λοιπόν, καθημερινά κάνουμε απογευματινές βόλτες για να ακούσουμε jazz, να ακούσουμε funk, πειραματική, ηλεκτρονική και house μουσική και να κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Θα απολαύσουμε DJs, live sets και workshops με ελεύθερη είσοδο και φροντίδα για το χώρο και τους επισκέπτες. Η στέγη Live from the Park μας καλεί να ακούσουμε τι νέο έχει η μουσική σήμερα. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, μπείτε στο nasis.org. Εμείς τώρα ακούμε το What a Feeling. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Die with a Smile στο 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σήμερα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε η Νίκη. Και η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιούργησε ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Αυτό είναι το 106ο κατάστημα της Pizza Fan που είναι παντού. Στην Αργυρούπολη θα τη βρίσκεται στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Για τρεις δεκαετίες, όπως ξέρεις, η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει η ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε Sunrise Avenue, θα ακούσουμε και Jason Derulo. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με τους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ και το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ανδρών και Γυναικών στο Αντωνί της Γαλλίας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγονται μέχρι τις 20 Ιουνίου οι διάσημες υποδρομίες Royal Ascot.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
7: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δει ψάγια ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Επιμένει.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
14: Άκουσα κάποιες, ναι.
13: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
14: Νεκρή φύση.
13: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
14: Κεραυνός McQueen.
13: Τις είχες όλες?
14: Εχθές τους άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τους σημείωνα όλες.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Μια χαρά θα είναι ο καιρός αύριο και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία κοντά στους 30 και καθαρό ουρανό. Το ρολόι μας τώρα εδώ στον 92,9 Kiss δείχνει 4:01. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Sunrise Avenue, με Jason Derulo και πολλούς άλλους. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας και σήμερα 5η 18 Ιουνίου και στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει στο Breakfast Show αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι τέλειος αριθμός. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνος και στην Αλίμου Κατεχάκη. Συνεχίζουμε με το Dance Monkey και το Ordinary. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 18 του μήνα στον 92,9 Kiss και αύριο Παρασκευή θα σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο πλαίσιο στο The Mall Athens. Εκεί θα κάνει ζωντανή εκπομπή η Χριστίνα 6 με 8 το απόγευμα για να γνωρίσουμε τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI, παρακαλώ, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Και πρέπει να σας πω πως μέχρι το Σάββατο στο πλαίσιο στο The Mall Athens με κάθε αγορά κλιματιστικού Inventor μπαίνετε σε κλήρωση για πλούσια δώρα. Σε λίγο έρχονται οι Imagine Dragons, έρχεται και ο Σανταβίτσι. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
17: Give me, give me.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Down we go.
1: 20 πριν από τις 5, Πέμπτη στον 92,9 Κις και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε το αντιλιακό το καλοκαίρι κάθε μέρα πριν βγούμε από το σπίτι και ανανεώνουμε στη διάρκεια της ημέρας χωρίς τσιγκουνιές. Η προστασία του δέρματος είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Τώρα θα ακούσουμε τον Μπαϊλαμό. Σε λίγο έρχεται και η Νέλη Φουρτάντο να μας θυμίσει το Somebody to Love. Ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: 6 πριν από τις 5 και αν θέλεις να διεκδικήσεις το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και να μάθεις κι άλλες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό, μείνε εδώ στον 92,9 Kiss. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
16: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin.
16: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
18: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
19: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Υπάρχει από τους εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
22: εκπρόσωποι. Κάποιες λίγες.
21: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
22: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
20: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
23: Μια χαρά είναι, όπως το άφησες.
24: Ωραία.
23: Ζέστη, λίγη συννεφιά. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
24: Και εδώ έχουμε ζέστη. Πάμε όμως να μάθουμε τι θα μάθουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αναπάντηχος πρωταγωνιστής στο Μεξικό στο Μουντιάλ του 2026.
23: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το εβραϊνό 1000 ευρώ το λεπτό.
24: Και επίσης θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ, το Kiss Fuel Pass δηλαδή από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Και τι άλλο?
23: Θα παίξουμε και όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Κλασικά.
24: Φυσικά ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Έρχεται η Μάνη με τον Don't Be So Shy τώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε Faithless Insomnia, Can't Get No Sleep. Δεν νομίζω ότι θα κοιμηθούμε καλά, τουλάχιστον εμείς εδώ. Στο Hilversum.
1: Γιατί
0: έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη και αύριο θα έχει ακόμη περισσότερη και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και από ό,τι βλέπω και στην Αθήνα έχουμε 30 βαθμούς και θα παραμείνει η θερμοκρασία αυτή μέχρι και το Σάββατο. Μετά ανεβαίνει λίγο και πάει την Δευτέρα μέχρι τους 32.
1: Ναι.
0: 33. Οπότε
1: ναι,
0: από εδώ και πέρα. Yeah. Όσο χάρηκα, εγώ χάρηκα. Τελείωσε η χαρά.
1: Εφοδιάσουμε ανεμιστήρες για να είσαι ok.
0: Αυτό θα κάνω. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή κολλάει προς τον Πειραιά από τη Λυκόμπρηση μέχρι το Εγάλεο, ενώ προς Λαμία από Τουρέντη μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο, ενώ προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείον μόνο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος από Γλυφάντα μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Πολλά κολλήματα ακούω.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο κόλλημα και το κόλλημα που έχουμε φάει είναι με την Ελίν, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω στη τεχνολογία καυσίμων και βάζουμε καύσιμο Ελίν. Ειδικά με την Unleaded Crystal Next θα απολαμβάνουμε κορυφαίες επιδόσεις και εξοικονόμηση καυσίμου, άρα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Έτσι οδηγούμε πιο μακριά και πληρώνουμε και λιγότερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Πάντως κάποιος από εσάς τώρα μπορεί να μην πληρώσει τίποτα, γιατί θα του βάλουμε καύσιμο αξίας 50 ευρώ. Έρχεται το Kiss Fuel Pass του 92,9 Kiss, οπότε σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας. Θέλουμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε τρεις αριθμούς και μπορεί να είναι η δική σας. 92,9.

0: Υποφέρω.
1: Okay.
0: Από τους Goomba Stank, το The Reason στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς και τυχερούς αριθμούς. Γιατί κάποιος από εσάς μπορεί να τους έχει, να τελειώνει η πινακίδα του δηλαδή με αυτούς τους τρεις, με τη σειρά που θα τους ακούσουμε, και να κερδίσει το Kiss Fuel Pass.
1: Πάμε.
0: Τι πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε φύγει ήδη.
1: Okay.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 4, 2, 0.
1: Το 420 λοιπόν ψάχνουμε σήμερα. 4, 2, 0.
0: Όποια νου η πινακίδα τελειώνει σε 420, ας βιαστεί να μας πάρει τηλέφωνο τώρα στο 210-85.000. Ξέρετε τι γίνεται, ότι πάντα μπορεί να πάρουν και 2 και 3. Χθες πήραν 5.
1: 5 ήταν.
0: 5 άτομα. Οπότε μπορεί κι άλλοι να έχουν αυτούς τους 3 αριθμούς στην πινακίδα τους, να τελειώνει έτσι. Με αποτέλεσμα να μην κερδίσετε τα καύσιμα. Γι' αυτό, αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 420, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε τώρα γρήγορα στο 210-85.000. Έχετε και 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Και να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.

0: Μόνος μετά αντίστροφα και έχουν μείνει μόνο 3 λεπτά για τα καύσιμα, για το Kiss Fuel Pass. Αν η πινακίδα σας τελειώνει σε 420, τηλεφωνείτε τώρα στο 210-85.000 για να πάρετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλην. Κατά τα άλλα όμως, να δούμε τι γίνεται με την Αττική Οδό, γιατί ξεκινά, διαβάζω εδώ, η αναβάθμιση του κόμβου μεταμόρφωσης. Καλό αυτό, γιατί θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού πρόκειται για ένα από τα σημεία με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην Αττική.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, θέλουν να κάνουν μια αυτόνομη έξοδο για τα οχήματα που κινούνται από την Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλουν να κατευθυνθούν προς Λαμία ή Πειραιά.
1: Κοίταξε, με την ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων θα διαχωριστούν οι κυκλοφοριακές ροές που σήμερα συγκεντρώνονται σε μια κοινή έξοδο, περιορίζοντας έτσι τις καθυστερήσεις και τις αναγκαστικές αλλαγές λωρίδων. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Αυτή ήταν η Adele για το Someone Like You. Λίγο πριν είχαμε δώσει και τρεις αριθμούς, 4-2-0, και βρέθηκε ο νικητής. Το όνομά του Έριον. Καλησπέρα, Έριον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
1: Ψάχνω για πάρκινγκ αυτή τη στιγμή.
0: Ψάχνεις για πάρκινγκ σε ποια περιοχή?
1: Άνω Πατήσια.
0: Τι να σου πω τώρα, καλή τύχη. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πες μου πού τελειώνει η πινακίδα του αυτοκινήτου σου.
1: Η πινακίδα του αυτοκινήτου τελειώνει σε 420.
0: Αυτό ακριβώς που ψάχναμε. Όπως καταλαβαίνεις, έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν, εντάξει?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Και εσύ, φίλε μου, για χαρά.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπι!
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
13: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
9: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. The story. Loca.

0: Ava Max, Kings and Queens. Πήγαν από λάθος γιατί δεν ακούω καλά. Έλα, εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά σε τέτοιου είδους εκπομπές όταν ο ένας είναι στο στούντιο και άλλος είναι κάπου αλλού. Όπως καλή ώρα. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η στιγμή να ακούσουμε μια ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Από ότι σήμερα δεν είχαμε νικητή. Και επίσης, πάθαμε πλάκα το πρωί γιατί ο παίκτης ήξερε κάποιες απαντήσεις τις οποίες δεν είχε ακούσει από την προηγούμενη μέρα. Τις γνώριζε και τις είπε μετά, αφού τελείωσε το παιχνίδι, γιατί κάπου αγχώθηκε.
1: Αγχώθηκε και κόλλησε.
0: Ναι. Αλλά ήταν πραγματικά μπράβο του, γιατί ήξερε κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο πιο δύσκολα.
1: Κρίμα, μόνο που κόλλησε και δεν κατάφερε να πάρει τα 1000 ευρώ.
0: Δεν ήταν δύσκολα. Ήταν λίγο πιο εξειδικευμένα. Δηλαδή, αν έβλεπε τη συγκεκριμένη σειρά, το ξέρει. Αν δεν το βλέπει, δεν το ξέρει. Εκτός αν έχει ακούσει την προηγούμενη μέρα Kiss και έχει σημειώσει την απάντηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να δώσουμε άλλη μία απάντηση για αύριο.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, και η απάντηση για την 7η ερώτηση είναι Stranger Things.
0: Ωραία. Και τώρα, νομίζω ότι αυτό που θα πούμε είναι τύπου Stranger Things.
1: Όχι ακριβώς Stranger Things, εντάξει.
0: Θα εξηγήσουμε γιατί. Καταρχάς, νομίζω ότι το παραπέντε όλοι θυμόμαστε τις φοβερές ατάκες της Θεοπούλα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε μία από αυτές.
3: Άντε καλέ, σιγά, κόβεται το σεξ.
1: Από ό,τι φαίνεται, κόβεται.
0: Στην ερώτηση αυτή η απάντηση είναι ότι κόβεται. Και αυτό κόβεται συγκεκριμένα από την Gen Z, η οποία λέει προτιμάει να πέσει για ύπνο παρά να συνευρεθεί ερωτικά με το έτερο νήμιση.
1: Και η πλάκα...
0: ή τέλος πάντων γενικά να συνευρεθεί ερωτικά ή να βγει ραντεβού, βαριέται.
1: Ναι, το μαθαίνεις αυτό, το ακούς, το διαβάζεις και λες, είναι δυνατόν? Εμείς αναπολούμε εκείνα τα χρόνια όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα η Gen Z, που γινότανε χαμός, βγαίναμε, φλερτάραμε, κάναμε τα διάφορα τέλος πάντων.
0: Και τώρα φλερτάρεις τώρα... αλλά με το κινητό.
1: Ωραίο φλερτ είναι αυτό. τι να σου πω, να το χαίρετε το φλερτ αυτό.
0: Εσύ, το βλέπα και εδώ. Μέσα στο τρένο όλοι είναι με σκυμμένα τα κεφάλια πάνω από τα κινητά. Είναι απίστευτο. Οι νέοι, έτσι.
1: Οι νέοι, εντάξει. Οι νέοι.
0: Τέλος πάντων, πάντως από ό,τι δείχνει η έρευνα, ο ύπνος είναι το μόνο πράγμα σε αυτή την οικονομία, λέει, που μπορεί εγγυημένα να σε ευχαριστήσει. Ναι, έτσι πιστεύει η Gen Z.
1: Ναι, τα ραντεβού κοστίζουν χρήματα, χρόνο και συναισθηματική διαθεσιμότητα. Κάτι που δεν θέλουν.
0: Πού να βγαίνω τώρα, πού να ντυθώ, ναι, πού να ξοδέψω λεφτά. Καλά, δεν χρειάζεται όμως. Αν πραγματικά θέλεις, όταν πραγματικά θέλεις κάτι, το κάνεις. Δεν χρειάζεται να ξοδευτείς και να συντρωθείς για να το κάνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα έχεις διάθεση, γι' αυτό το συγκεκριμένο.

0: Chase the Sun, Planet Funk, από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια που ακούτε εδώ στο 92,9 εκεί. Βέβαια, αυτές τις μέρες δεν κυνηγάμε τον ήλιο, κυνηγάμε τη σκιά και τη δροσιά.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα εσείς θα πρέπει να κυνηγήσετε εμάς για να μας πιάσετε, να μας κερδίσετε και εμείς μετά να σας στείλουμε για τιμωρία δική μας να πάτε να απολαύσετε ένα φανταστικό γεύμα στο Wagamama. 50 ευρώ δωρεπιταγή θα κερδίσετε για να παίξετε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε παρέα μας, τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000. Να πω και κάτι για το Wagamama, ειδικά αυτό στην Νεόλου.
1: Έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: 210-80-50.000, καλέστε.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Βασιλική.
2: Γεια σου, Βασιλική.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Βασιλική, από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από Ήλιον.
2: Ωραία.
1: Α, μάλιστα. Αθήνη. Και έμαθα ότι έπαιξες πέρσι μαζί μας. Έχεις ένα χρόνο δηλαδή.
3: Ναι. Έχω, ναι.
1: Είχες κερδίσει.
3: Είχα κερδίσει.
2: Α, είναι δυνατή δηλαδή.
3: Α,
1: τέλεια. Με θυμάσαι ποιο γράμμα έχεις παίξει.
3: Νομίζω ήττα, θήτα, κάτι τέτοιο. Ένα περίεργο ήταν.
1: Ήττα, θήτα. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε το έψιλον.
3: Είσαι
1: έτοιμη?
3: Έψιλον. Ναι.
2: Έψιλον.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Μια χώρα.
3: Ελλάδα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ελεοχαματιστής.
2: Αυτοί γιορτάζουν 14 Φλεβάρι.
3: Ερωτευμένοι.
1: Ένα σημείο στίξη στο γραπτό λόγο.
3: Άλλη.
2: Ένα όνομα.
3: Ελένη.
1: Ένα ζώο.
3: Ελέφαντας.
2: Είναι ο καναπές, η τραπεζαρία.
3: Έπιπλα.
1: Με αυτή τη λέξη απαντάς στο γιατί.
3: Έτσι.
2: Μία πόλη.
3: Ελευθύνα.
1: Ένα φυτό.
3: Ελιά.
2: Ελιά, και μας έχει μείνει ακόμα και το σημείο στίξης, το οποίο δεν μας το απάντησες ποτέ.
3: Δεν σου το απάντησα. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
2: Το ερωτηματικό.
1: Καλά.
3: Εντάξει, και ούτε καν είστε.
2: Ούτε καν.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε Βασιλική?
3: Δεν μου έρθαμε, εγώ ήταν τελεία, ο Παύλα, όλα αυτά μου έρθαν αυτά, δεν μου είσαι. Δεν πειράζει.
1: Τελεία και Παύλα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά τελεία και Παύλα έχασες. Άντε, του χρόνου πάλι. Άντε, φιλιά.
3: Όχι, θα ξαναπέξω αύριο πάλι.
2: Α, εντάξει, αισιόδοξη την βρίσκω. Άντε, πάλι. Γεια.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με τους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ και το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ανδρών και Γυναικών στο Αντωνί της Γαλλίας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγονται μέχρι τις 20 Ιουνίου οι διάσημες υποδρομίες Royal Ascot.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
17: Γερμανία.
18: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
5: μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, γιατί έχω μπερδευτεί τώρα.
17: Μετά τις 6.
18: Εντάξει, εδώ βλέπω το 5, κατάλαβες, με μπερδεύτηκα, είναι σωστά, ναι. Είναι 6 ώρα μετά τις 6. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Αυτή την ώρα θα μάθουμε γιατί μυρίζει άσχημα το air condition στο αυτοκίνητο.
17: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck, μπας και βρούμε τον ήχο.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Παίζουμε καθημερινά στο Breakfast Show 9 παρα 20 για 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. 10 ερωτήσεις, απαντάτε σωστά και κερδίζετε 1000 ευρώ. Εμείς όμως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλη η παραγωγή αποκαλύπτουμε και μία από τις απαντήσεις του παιχνιδιού της επόμενης μέρας. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα. Άλλη μία απάντηση θα σας δώσουμε. Συγκεκριμένα στην πρώτη ερώτηση, η απάντηση θα είναι αύριο, η λίμνη Βαϊκάλη. Και από τις λίμνες και τα βουνά, πάμε τώρα στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι το Δαχτυλίδι περίπου, ενώ προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα Πειραιώς πριν την Ομόνια, Σταδίου Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.
1: Έχω να σου πω ότι από όσα είπες δεν άκουσα τίποτα.
2: Ναι, γιατί?
1: Δεν άκουσα γιατί κάπου έπεσε το μάτι μου στο Instagram του Keys για το Σίβωτα Sunside Serenity που δίνουμε στα Σίβωτα φυσικά. Και ούτε που σ' άκουσα καν. Ήμουνα εκεί στην πισίνα, γιατί το δωμάτιο έχει και πισίνα, ε.
2: Ναι.
1: Το δωμάτιο που θα μείνουν οι ακροατές θα έχει και πισίνα. Παιδιά, διεκδικείται τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity με πισίνα στο δωμάτιο. Μπαίνετε στο Instagram του Kiss και δηλώνετε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει αυτό το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
2: Οπότε μην το καθυστερείτε, δηλώστε συμμετοχή για να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει αυτό το τετραήμερο.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Κις Soundcheck.
1: Χαμός έγινε χθες με τον ήχο, γιατί είχαμε πάρα πολλές απαντήσεις, αλλά δεν είχαμε καμία σωστή απάντηση. Οπότε πάμε να ξανακούσουμε αυτό το περιβόητο, το κράτς κρούτς είναι αυτό που έχουμε. Και μετά θα ακούσουμε και τις απαντήσεις των ακροατών στις χθεσινές, έτσι ώστε να ξέρετε τι απαντήθηκε για να μην πείτε το ίδιο. Για να βρούμε νικητή σήμερα, αυτό. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Να το ξανακούσουμε ή να πάμε στο...
1: Όχι, πάμε σε απαντήσεις και μετά το βάζουμε ξανά αν είναι.
2: Ωραία.
3: Κόβουμε κάποιο λαχανικό όσο ξυλοκοπείς.
4: Μήπως είναι υπέρηχος καρδιάς.
5: Κάποιος που σκουπίζει τα πόδια του στο χαλάκι.
6: Μου θυμίζει γρανίτα, ότι βάζω γρανίτα κάπου.
7: Μήπως είναι εκτύπωση.
8: Περπάτημα στο χιόνι.
9: Ξύστρα μολυβιού.
10: Μήπως είναι φωτοτυπικό.
11: Η κόψιμο κρεμμυδιού ή συρραπτικό.
12: Μήπως είναι το μαχαίρι που κόβουν τη φρατζόλα του ψωμί.
13: Ο ήχος πιστεύω ότι είναι κάτι κάνουμε ή περπατάμε ή βάζουμε ομπρέλα στην άμμο.
14: Μήπως είναι αυτό το μηχάνημα σούπερ μάρκετ που κόβουν το τυρί ή το ζαμπόν.
2: Μάλιστα, αυτά απαντήσατε χτες.
1: Να πούμε ότι δεν ήταν καμία σωστή απάντηση από όλες αυτές που ακούσαμε, οπότε θα πρέπει να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό και θα σας βοηθήσουμε όμως και θα πούμε ότι είναι κάτι που κόβουμε, αλλά από αυτά που είπατε στις απαντήσεις ότι κόβουμε δεν είναι τίποτα.
2: Κρεμμύδι, μαρούλια και τα λοιπά που είπατε δεν είναι.
1: Ή στο σούπερ μάρκετ που είπε κάποιος, πολύ ωραία απάντηση ήταν αυτή, με τα τυριά και τα
2: εταλαντικά
1: ζαμπονοτήρια γενικά, ναι. Κάτι κόβουμε, αλλά τι κόβουμε, αυτό πρέπει να βρείτε. Οπότε, θα μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber αν σκεφτείτε κάτι έτσι ωραίο. 69-42-929-929. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας για το τι πράγμα είναι αυτό που να ξανακούσουμε.

0: Και σήμερα 5η 18 Ιουνίου ακούμε 92,9 Kiss. Βάλαμε λίγο νωρίτερα έναν ήχο στο Kiss Soundcheck. Έναν ήχο που βάλαμε και χθες και δεν μπορέσατε να το βρείτε. Σας θυμηθήκαμε και τις απαντήσεις χθεσινές για να μην επαναλάβουμε κάποιες. Ακούσαμε όμως κάποιες τη σήμερα, ίδιες με τις χθεσινές.
1: Λίγες, okay. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε άλλη μία τον ήχο και να βάλουμε τις απαντήσεις των ακροατών. Πραγματικά, επί 10 λεπτά ακούγαμε απαντήσεις στο Viber. Τόσα μηνύματα ήρθαν. Τόσα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι είναι κόψιμο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι λάχανα, μαρούλια κλπ. Να ακούσουμε λίγο τις απαντήσεις.
2: Καλησπέρα. Μήπως κόβουμε μαϊντανό ή άνηθο?
1: Πήγε σε μαϊντανό και άνηθο.
3: Κόβουμε ψωμί.
1: Μάλιστα, ψωμάκι.
4: Καλησπέρα. Είναι σαν να κόβουμε μαρούλι.
1: Μαρούλι, οκ. Okay.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω πως είναι καρπούζι. Κόβουμε καρπούζι.
1: Καρπουζάκι.
6: Καλησπέρα, Νίκο και Ελένη. Είμαι ο Άγγελος. Νομίζω ότι αυτό το θόρυβο το κάνει όταν κόβει το. Θα μας το μυαλό μου τώρα. Το λάχανο.
1: Μάλιστα.
7: Γεια σας. Μήπως είναι το μαρούλι που κόβουμε στο ξύλο κοπής?
8: Πέρα Kiss. Εγώ θα έλεγα ότι κόβουμε ξύλα με τσεκούρι. Καλό.
1: Ξύλα με τσεκούρι.
9: Αγαπημένοι φίλοι, καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι χαρτοκοπτικό.
1: Μάλιστα.
10: Πέρα Kiss, τι κάνετε?
1: Καλά.
10: Μήπως κόβουμε το καρπούζι ή κάποιο μήλο?
1: Mm-hmm.
11: Καλησπέρα. Μήπως είναι κοπή κρεάτων?
1: Κρέατα,
12: Καλησπέρα. Μήπως κόβουμε τα μαλλιά μας?
1: Τα μαλλιά.
12: Ή ο κομωτής μάλλον κόβει τα μαλλιά.
1: Για να σου κάνει έτσι τέτοιο ήχο κομωτής όταν σου κόβει τα μαλλιά, δεν ξέρω με τι στα κόβει. Να συνεχίσουμε.
13: Καλησπέρα, μας δυσκολέψατε λίγο.
1: Ναι.
13: Νομίζω πως είναι ο ήχος όταν κόβουμε σαλάτα. Από λάχανο είναι, μαρούλι ή κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
14: Μήπως είναι τσάπα?
1: Τσάπα. Να, και κάτι διαφορετικό.
15: Μήπως είναι ο ήχος να κόβεται κάποιο παξιμάδι?
1: Παξιμαδάκι,
16: Καλησπέρα, μήπως κόβουμε καρπούζι?
1: Όχι.
17: Μήπως είναι κάποιος χασάπης που κόβει μπριζόλες?
1: Μπριζόλες, οκ. Okay.
18: Καλησπέρα, αυτός ο ήχος είναι κόψιμο χαρτιού με αυτό το μηχάνημα που κόβουμε το χαρτί, α4.
1: Μάλιστα. Και άλλο ένα.
19: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
19: Μήπως είναι ο σουβλατζίδικο που κόβει τις πιτούλες, ο μάστορας εκεί που τρώμε?
1: Σουβλατζίδικο πιτούλες, μάλιστα. Δεν το βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Δεν το βρήκαμε.
0: Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να το βάλουμε αύριο, γιατί αύριο έχουμε ζωντανή μετάδοση.
1: Ναι.
0: Έχουμε live radio από το ανανεωμένο πλαίσιο στο The Mall Athens, 6 με 8 με τη Χριστίνα. Οπότε τη Δευτέρα πάλι πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Νομίζω
0: ότι πρέπει να το αποκαλύψουμε. Είπατε τα πάντα. Τα πάντα είπατε. Όλα τα ζαρζαβατικά είπατε.
1: Κρέατα. Ψωμιά. Καρπούζια. Μήλα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα. Μέχρι ανανά είπανε. Και δεν σκεφτήκατε ότι τώρα λόγω του Μουντιάλ παίζει πολύ πίτσα. Λοιπόν, κάποιος κόβει πίτσα. Αυτός ο ήχος.
1: Για ακούστε το.
0: Είναι κνηροβέλα.
1: Ναι.
0: Που το γυρνάζει για να κόψει το τριγωνάκι.
1: Αυτός ήταν ο ήχος, λοιπόν.
0: Λες να μην τους πείσαμε και να μας
1: κυνηγάνε πίτσα.
0: Να ξέρω ότι υπάρχει και βίντεο. Δεν το πήραμε, δεν το λέμε τυχαία.
1: Έχουμε αποδείξεις.
0: Το πήραμε από βίντεο που βλέπουμε. Έχουμε αποδείξεις που κόβουν την πίτσα.
1: Ναι.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
23: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
24: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
25: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
23: άλλαξέ το.
25: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
27: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
29: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
30: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
31: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Και τώρα, καλοκαιράκι είναι, πόσες φορές δεν έχουμε φάει καγιανά ή στραπατσάδα?
1: Καλά.
0: Εγώ ποιο τρώω το συχνά. Ο καγιανάς ή στραπατσάδα?
1: Στραπατσάδα. Εσένα?
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Είπαμε το αγαπημένο. Εντάξει, και τα δύο είναι ωραία, αλλά.
0: Αφού, ρε, εσύ, αφού και ο καγιανάς και η στραπατσάδα είναι το ίδιο ακριβώς. Αυγά με ντομάτα.
1: Άρα με έχουν δουλέψει, γιατί μου είχαν σερβίρει κάτι άλλο για καγιανά.
0: Ναι, όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ζητήσει στραπατσάδα, είτε ζητήσει καγιανά, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά προέρχονται από διαφορετικές. Ας πούμε, η λέξη στραπατσάδα προέρχεται από την ιταλική γλώσσα.
1: Γι' αυτό το προτιμώ.
0: Και ο όρος Καγιανάς χρησιμοποιείται στην Νότια Πελοπόννησο, έχει τουρκική καταγωγή από τη λέξη καγιά κάτι, τέλος πάντων δεν ξέρω τουρκικά. Στην Κωνσταντινούπολη λέει το ίδιο πιάτο ονομαζόταν μενεμένη, δείχνοντας την πολιτισμική επιρροή στην ελληνική κουζίνα. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα.
1: Το στραπατσάδα είναι από το στραπατζάρε, που σημαίνει χτυπάω, ανακατεύω, κατάλαβες. Είμαι αυτό, πιο πολύ της Ιταλίας εγώ γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και λέει η βασική τους διαφορά δεν εντοπίζεται στα συστατικά, αλλά στην προέλευση της ονομασίας και στις τοπικές παραλλαγές.
1: Είδες, έχει παραλλαγή. Γι' αυτό σου είπα ότι κάτι άλλο μου είχαν βγάλει εμένα για καγιανά. Γι' αυτό είπα στραπατσάδα.
0: Δηλαδή, εσένα, άμα σου έχουν βάλει κάτι διαφορετικό μέσα ή ένα επιπλέον υλικό, σου αλλάζει όλο την εικόνα.
1: Βέβαια. Άλλο η στραβατσάδα, άλλο ο καγιανάς.
0: Το ίδιο είναι, παιδάκι μου, το ίδιο.
1: Ήταν διαφορετικό αυτό που μου βγάλανε εμένα. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Με συγχωρείς.
0: Πάω πάσο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάω πιούμε ένα καφέ τώρα, εσπρεσάκι, γιατί δεν τα βγάζω μαζί σου πέρα.
1: Οκ. Okay.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εσπρέσο. Ό,τι πρέπει ήταν αυτό το εσπρεσάκι τώρα, τέτοια ώρα. Αλλά για πιο μετά, να σου πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα να πιω κάτι άλλο. Και να φάω popcorn και να πιω γρανίτα. Θέλω να βρεθώ σε κινηματογραφική αίθουσα, συγκεκριμένα σε θερινό σινεμά, και να δω μια ταινία. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να πάρουμε έτσι μια γεύση για το τι παίζει.
1: Θα σου πω τις δύο κυριότερες. Καταρχάς είναι η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς Toy Story. Είναι το νούμερο 5.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι. Woody, Buzz, Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας, θα γίνει πανικός μεγάλος. Και έχουμε και ένα καθηλωτικό horror film από τους παραγωγούς των ταινιών Talk to Me και The Badabook, με σκηνοθέτη τον Αντριάν Τσιαρέλα, λέγεται Leviticus.
0: Να το δεις εσύ αυτό.
1: Για αυτούς που έχουν έτσι, ξέρεις, πολύ...
0: Εσύ να το δεις αυτό, θα δω το story.
1: Το story το περίμενα ότι θα βρεις εσύ το story. Τι άλλο θα βλέπεις, ότι έχει να κάνει με καρτούν και τα λοιπά. Είναι δικό σου παιδικά.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα καρτούν μου αρέσουν και οι συναυλίες πάρα πολύ όμως. Δεν το συζητώ, και όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο αρέσουν, γιατί πραγματικά σου προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, συναυλιακές εμπειρίες. Πας σε μια συναυλία έτσι στο εξωτερικό, βλέπεις έναν αγαπημένο σου καλλιτέχνη και αυτό μένει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό σου. Παίρνεις πράγματα ωραία από εκεί. Έρχεσαι γεμάτος με εικόνες, αναμνήσεις, μουσικές, ήχους, τα πάντα. Και εμείς εδώ στον Kiss έχουμε το Kiss Summer World Concerts 2026. Σας στείλαμε σε Bruno Mars, Harry Styles, Teddy Swims, και ήρθε τώρα η σειρά του The Weeknd.
1: Στη Λισαβόνα,
0: Ναι, θα βρεθούν τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα χάρη στον Kiss και το Versus Travel 5 Σεπτεμβρίου.
1: Για πάντα με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Να πούμε επίσης ότι αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή στο kiss929.gr. Καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση θα γίνει προς τα τέλη του μήνα, στο Breakfast Show φυσικά. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε μαζί από εβδομάδα, γιατί αύριο έχουμε το live. Εσύ όμως θα είσαι εδώ 5 με 6, σωστά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Bye bye.

0: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
14: Σκόρος.
13: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
14: Ταξιδάκι, δωράκι.
12: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
15: μπορεί να είσαι εσύ.
16: Έχουμε απάντηση αυτή την ώρα, την τελευταία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Μαζί συνεχίζουμε στο 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες με νέα συναυλίες. Γιατί φαίνουν όλοι στην Αθήνα, τι γίνεται. Λατρεμένοι 90's του Now, μουσική, Κοσμοτέ Telecom στην παρέα μας αυτή την ώρα. Και ξεκινάμε με Dua Lipa, Fry, επανέρχομαι με τη νέα έμαθα σήμερα.

Νταμπαντάι με τον 92,9 Kiss, αλλάζουμε και χρώματα και διαθέσεις. Ακούμε την καλύτερη 90's του Now. Μουσική, τι νέα σήμερα αεροπορικά, η μεγαλύτερη διάρκεια απευθείας πτήσης στον κόσμο. Αναμένεται να απογειωθεί το 2027 το δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο, 16.000 χιλιόμετρα από 19 μέχρι 22 ώρες απευθείας πτήση. Δεν ξέρω αν το αντέχεις σε οικονομική θέση. Δυσκολάκι. Στα μουσικά μας βραβεία Grammy, η διοργάνωση ανακοινώνει μεγάλες αλλαγές και έχει και 5 νέες κατηγορίες. Να σου πω 2 βασικές. Καλύτερο Latin τραγούδι λόγω Bad Bunny. Βραβείο επίσης για την καλύτερη ερμηνεία ασιατικής pop μουσικής, χρειαζόταν αυτό, λόγω Golden. Επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούσουμε Bruno Mars και Passenger τώρα με το Let Her Go.

0: Πολύ χαρά με Sunshine και τον 92,9 Kiss. Οδηγείς καλύτερα. Έτσι, να σου πω τώρα και πού συναντάς την περισσότερη κίνηση λεωφόρος Κηφισίας Μαρούση, εκεί στην είσοδο της Αττικής Οδού. Μία εμπλοκή προς τα εκεί, προς το Δαχτυλίδι, μετά το Υγεία, προς τα πάνω προς Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας και Κατεχάκη, γυροκομείο Φουλ. Κηφισίας και Αλεξάνδρας επίσης. Και πιο κάτω Μαβίλη, Βασιλή Σοφία, κολλάει. Και στο Κολονάκι, Φουλ και η Αρδιτού στο Παγκράτη. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά, το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα μα όλα παίζουν. Παίζει απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η τελευταία για σήμερα. Από τις 10 σας δίνουμε τις απαντήσεις. Θα δώσω κι εγώ μία απάντηση εκεί στο παραπέντε. 8 παραπέντε. Τώρα πάμε για πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισίας. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπι!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
11: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Πω, τι έκανα.
4: έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

92,9 και σε αγαπάμε J-Lo, αλλά δεν την πιστεύουμε. My love don't cost a thing. Εμείς την έχουμε high value woman γενικά. Έρχονται ωραίες συναυλίες. Ξεχωρίζουμε αυτή τη Δευτέρα, Δευτέρα βράδυ, 22 Ιουνίου. Η αγαπημένη μας Σουηδή Λίκη Λί εμφανίζεται στο Ηρώδιο Live. Έρχονται και επιτυχίες 90's to Now. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: σοβαρό κόλλημα ο TikToker Sombr. Περνάει πολύ χρόνο στο δωμάτιό του, στο κρεβατάκι του. 12 to 12 και εκεί γράφει μουσική. Λοιπόν, τώρα εμείς θα δώσουμε την απάντηση που περιμένεις. 10 απαντήσεις σας δίνουμε και σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για τον αυριανό διαγωνισμό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην πέμπτη ερώτηση είναι η αποκάλυψη. Αύριο 1000 ευρώ το λεπτό στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Διάβασα που λέτε μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω το Delivera με αυτό που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Την επόμενη ώρα ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
6: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
5: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
6: Η φτέρνα του.
5: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
6: Μυτιλίνη.
5: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
6: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
5: Εσύ κάτι δύσκολη.
7: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
6: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 8 και 3, 29 βαθμοί Κελσίου έξω στην πόλη και ο ήλιος δει περίπου σε 45 λεπτά. Έχουμε μπόλικο φως, υπέροχο φως και επιτυχίες 90's to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, με Cosmote Telecom και ξεκινάμε την ώρα με Unholy, Sam Smith, Britney Spears, You Drive Me Crazy και ο John Newman. Έλα και Love Me Again.

0: 92,9 Kiss I Hide You. Από αύριο τυχοτύχος, σκιά σκιά, τριαντάρια στην πόλη με φουλ ήλιο. Αλλά θα φυσάει το βοριαδάκι μέχρι Κυριακή να πάρει μακριά τους λαγοκέφαλους, να κολυμπήσουμε ξένιαστα. Ο Alex Warren Play σε πελάγι ευτυχία ζει ένα μεγάλο έρωτα με τη σύζυγό του και της αφιερώνει και αυτό το τραγούδι, γιατί ο έρωτάς τους δεν είναι ordinary.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Right, 92,9 και σωστά συντονισμένη. Attention, όπως λέει και ο Τσάρλι, που άκου τώρα στίχους. Λένε για μας ότι θα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία, ταυτίζεσαι. Εγώ ναι, full. Οι στίχοι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή λοιπόν την επικοινωνία του WhatsApp, επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Παίξαμε σήμερα το πρωί στο Breakfast Show, γυρίσκει και η ζωή δηλαδή, έπαιξαν με τον Κώστα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, αλλά μάλλον κάποιος δεν άκουσε τις χθεσινές απαντήσεις. Τις δώσαμε όλες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο σημερινό διαγωνισμό. Για άκου πώς πήγε.
1: Κώστα μου, ποιο είναι το πραγματικό όνομα της εκεντρικής τραγουδίστριας Lady Gaga?
2: Πάλι.
1: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κρασιού?
2: Μουσαφίλη.
1: Όσοι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα?
2: 5.
1: Ποιο είναι το πανίσχυρο μέταλλο που προέρχεται από τη Γουαγκάντα και είναι φτιαγμένη η ασπίδα του Captain America?
2: Άλλη.
1: Ποιο έτος ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Ποιο έργο του Τσαϊκόφσκι χορεύεται παραδοσιακά τα Χριστούγεννα? Λοιπόν.
3: Κώστα, Κώστα, Κώστα, υποφέρω.
1: Έλα, πάρε με από εδώ, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων.
2: Δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

92,9 και στη χρονιά που η Adele κυκλοφόρησε και σάρωνε τα charts με αυτό το τραγούδι το 2011, Set Fire to the Rain. Είχαμε οικονομική κρίση στην Ελλάδα 2011, τσουνάμι στην Ιαπωνία με ένα απίστευτο σεισμό 9 Richter. Έφυγε από τη ζωή ο Steve Jobs, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο. Ήταν μια έντονη χρονιά. Πάμε τώρα στα δικά μας τα καλά νέα, τα συναυλιακά, τα ωραία, στο 92,9 Kiss. The Weekend After Hours Till Dawn Tour. Θέλεις να δεις το Weekend Λισαβόνα? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες και είναι ταξίδι για 2 με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, εισιτήρια, λέρε, tour, βαλίτσα, χειραποσκευή, τριήμερη διανυκτέρευση σε φανταστικό ξενοδοχείο 4 αστέρων και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. 5 Σεπτεμβρίου, Λισαβόνα, για να δεις τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weekend. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνει στο site μας kiss929.gr και δηλώνει συμμετοχή. Καλή επιτυχία!

0: Crazy Town Butterfly για όλες τις πεταλουδίτσες. Λοιπόν, απόψε κοιτάμε ψηλά, βασικά δυτικά κοιτάμε. Μετά τη δύση του ήλιου, μόλις πέσει το σκοτάδι, θα απολαύσουμε στον ουρανό μία πραγματικά μοναδική ευθυγράμμιση με απίστευτη ενέργεια. Σελήνη, Αφροδίτη, Δίας και Ερμής θα ευθυγραμμιστούν και μπορεί να τους δεις, θα είναι σαν μικρές φωτεινές κουκίδες στη σειρά στον ουρανό. Απίστευτο, να βρίσκεσαι στη σωστή περιοχή. Τώρα, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη από την Κίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Αυτό βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις και 2 μήνες δώρο. Καλό. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο COSMOTE.gr. Έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί επιτυχίες 90's του Now. Θα τις ακούμε την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό!
11: Πω! δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
14: Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό,

0: 4 με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
3: Η Spice Girls.
4: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
5: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Πέμπτη βράδυ 18 Ιουνίου, καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα στον 92,9 Kiss για μία ώρα ακόμη. Ακούμε για 55 λεπτά υπέροχη 90's του Now Μουσική, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για τα νέα χόμπι των Αθηναίων. Υφαίνουν στον Αργαλιό δίχως αύριο. Είπα αύριο έχουμε live. 6 με 8 αυτή εδώ η εκπομπή. Θα είμαστε παρέα στο The Mall Athens και έρχονται λεπτομέρειες.

και 92,9 Kiss Backstreet Boys από τα 90's, αγαπημένο everybody. Αύριο θα είμαστε ζωντανά στο The Mall Athens. Αύριο 6 με 8, εκτάκτως, εκπομπή αύριο 6 με 8. Την εμπειρία Inventor την περιγράφετε καλύτερα όσοι τη ζείτε, όσοι τη ζούμε. Και αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, 92,9 Kiss με εμένα, θα είναι live παρέα με την Inventor ζωντανά 6 με 8 στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Μπορείτε να μπείτε και στο μεγάλο διαγωνισμό της Inventor και να κερδίσετε. Επισκεφτείτε το Πλαίσιο στο The Mall Athens έως το Σάββατο 20 Ιουνίου και αποκτήστε κλιματιστικό Inventor που μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

Relax. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Όντως ο Μίκα είχε πάει στη Eurovision, ναι, όχι ως διαγωνιζόμενος. Παρουσίασε την Eurovision το 2022 μαζί με τη Λάουρα Φαουζίνη. Και πριν σε πάω σε αγαπημένο νέο γυροβιζιονικό κομμάτι στις επιτυχίες 90's to now, να πούμε για το νέο χόμπι των Αθηναίων. Αργαλιός. Φαίνουν. Όντως φαίνουν οι Αθηναίοι. Όντως, ναι, γιατί ο εργαλιός έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή και αναπτυσσόμενα δημιουργικά χόμπι της Αθήνας, στην Αθήνα. Πολλοί κάτοικοι της πόλης στρέφονται στον αργαλιό και φαίνουν και στο τελάρο για να αποφορτιστούν. Έτσι, αυτό το relax, take it easy, παίζει πάρα πολύ. Και υπάρχουν πολλά σημεία εξειδικευμένα και κέντρα για να μάθεις να υφαίνεις στον αργαλιό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Ο Σάλι Νταβίντσι φαίνει πάρα πολύ ωραία και τραγουδά ακόμη πιο ωραία. Ένα υπέροχο κομμάτι για πάντα. Περσέμπρεση τώρα στο 92,9 Kiss.

Λατρεμένο ντουέτο στις επιτυχίες 90's του Now με φοβερή χημεία ο Bruno Mars με τη Lady Gaga. Die with a smile. Όχι όταν το φουλάρεις βενζίνη. Ο 92,9 Kiss με την Ελλήν σου κάνουν δώρο το Fuel Pass. Κέρδισε καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Στο επόμενο κομμάτι, το Latin κυριαρχεί πραγματικά. Είναι το Obsession, ένα εμβληματικό τραγούδι που εκτόξευσε τη φήμη του Αμερικανο-Δομινικανού συγκροτήματος Aventura τότε στα Zeros και έφερε την μπατσάτα. Αυτός είναι ο τίτλος, παραδοσιακή Latin μουσική σε συνδυασμό με R&B και πραγματικά έγινε viral. Πριν καν μάθουμε το viral από τα social.

Yes, that's the way it is. Η Celine Dion στα αγαπημένα μας 90's to now με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα στον 92,9 Kiss από τις 7 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου θα είμαστε εκτάκτος παρέα στις 6 το απόγευμα ζωντανά στο The Mall Athens. Σας περιμένω στο ανακαινισμένο υπέροχο πλαίσιο 6 με 8 το απόγευμα για να γίνετε κι εσείς VIP. Τι σημαίνει αυτό? Very Inventor People. Η αγαπημένη μας Αργύρης και Ζωή αύριο Παρασκευή το πρωί 7 με 10 θα είναι στη θέση τους εδώ στο 92,9 Kiss για να μας χαρίσουν ένα απολαυστικό breakfast show με το μοναδικό τους τρόπο και 1000 ευρώ το λεπτό στις 9 παρα 20. Ελπίζω να έχετε κρατήσει σημειώσεις όλες τις απαντήσεις που δώσαμε σήμερα. Όλα beautiful, καλή συνέχεια.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
10: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
9: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
10: Κόκκινο με κίτρινο.
9: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
10: Η Σύρος.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens. Εσείς VIP, Very Inventor.

0: Κοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξεριζώσαν σου λέει τις τριανταφυλιές και τις πήραν σπίτι τους.
2: Να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες τριανταφυλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι. Ναι. Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο τριανταφυλιά. Να τη φυτέψω την τέτοιο. Όχι.
1: Δωρεάν. Παναγία μου.
2: Στο δρόμο είναι. Ρε εσύ, σου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά.
1: Τα στολίδια.
2: Που είχαν πάρει
1: όσα
2: όλα τα στολίδια.
1: Όσα φτάνανε
2: με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω. Και από κάτι ήταν γυμνά.
1: Η μέρα τουρίστα το είχε δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια, θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
2: Πραγματικά. Για να μην τα τρώμε. Έλληνες είμαστε, ρε, θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε. Έχουν δει τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές. Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Και τις σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσώρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
2: Αχ, το θέλω.
1: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Το εσώρουχο το συγκεκριμένο διαθέτει μια ενισχυμένη θήκη με ηλεκτρονικό κουμπούμα που παραμένει κλειστό σε οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και στον ίδιο το χρήστη, χωρίς αξιολόγηση.
2: Θέλει να κατουρίσει.
1: Αυτό είναι η μεγάλη μου απορία. Και έχεις ξεχάσει το πιν.
2: Γιατί αν υπάρχει πρώτον, δεύτερον, αν υπάρχει από μπροστά αυτό που κάποια εσώρουχα έχουν αυτό το κουμπάκι, ναι. Μετά, δηλαδή, εντάξει, βγαίνει. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάτι πιο δραστικό, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, λοιπόν. Ο ίδιος λέει.
2: Ακατούρητο θα τον αφήνω.
1: Ένα βρακί με δακτυλικό αποτύπωμα, ένας δεν σκέφτηκε να μου φέρει.
2: Εγώ θα σου. Μην αγχώνεσαι, βρακί. Θέλεις βρακί, θα σου πάρω. Το στόμα θα σου κλείσω, θα σου δέσω και τα χέρια πίσω και θα σε κουβαλάω εγώ δεξιά και αριστερά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Γενικότερα, ακούμε από παντού και τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι έχουν εξαπλωθεί παντού σε όλες τις παραλίες από τα βόρεια μέχρι τα νότια, μέχρι την Κρήτη.
2: Εγώ είμαι ο λαγός.
1: Εσύ είσαι ο λαγός
2: και
1: σίγουρα.
2: Εσύ είσαι ο κέφαλος.
1: Ευτυχώς που δεν είσαι ο λαγοκέφαλος όμως. Κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ευτυχώς δηλαδή δεν είναι σαν το φίδι. Οι ιδιαίτερες ισχυρές αιγώνες του που μοιάζουν Παναγία μου, νιώθω τώρα σε όλο μου το σώμα τέτοια.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και σου λέω ότι από τα 200 τόσα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν δαγκώσει λουόμενους, έχουν μία σαφή προτίμηση προς
2: τα
1: ποπουδάκια.
2: λοιπόν.
1: Και τα λιλία από κάτω.
2: Μάλιστα. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Άμα θέλεις να μάθεις με ποιο φυσικό τρόπο θα διώξεις τις κατσαρίδες από το σπίτι σου,
2: ναι,
1: σου έχω τη λύση. Γιατί αυτό με τα χημικά στα σπίτια, καταλαβαίνετε, ειδικά όσοι έχετε και κατοικίδια, παιδιά κτλ., είναι δύσκολο. Ο πολιτός από φρέσκο αγγούρι αποθεί το 98% των κατσαρίδων λόγω των χημικών ενώσεων που απελευθερώνει.
2: Άσε μας, κυρά μου, που τα αγγούρι θα διώξει
1: από
2: την κατσαρίδα.
1: Από την άλλη, οι φλούδες αγγουριού έχουν μέτρια αποθητική δράση και τα αγγούρια ολόκληρα δεν κάνουν τίποτα.
2: Ναι.
1: Το βάζεις εκεί πέρα, πάνε οι κατσαρίδες πάνω και το τρώνε.
2: Ναι, θα κάνουν κορμάρα.
1: Πολτός από αγγούρι, φαντάζεσαι.
2: Μα αγγούρι θα δώσει την κατσαρίδα, κόψε καροτάκι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Πώληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Ζήστε
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα, ποιο θα ακούω.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Give me, give me, give me.